Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσό λευκό.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

μηνύματα διαβαστά. Μηνύματα διαβαστά. Μηνύματα διαβαστά.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Η καρδιά της pop μουσικής.
4: Good morning.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: ώρα είναι 7.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΐ.gr/fiber.
13: Παλμός 96,5.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδωρού, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5 στο Morning Show. Καλημέρα ρε παιδιά. Μια ανάσα πριν από το καλοκαίρι, Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα. Και τι καιρό μας κάνει ρε παιδιά. Τίποτα δεν έμεινε για το καλοκαίρι, τίποτα. Η θερμοκρασία είναι αυτή τη στιγμή στους 22-23 βαθμούς. Θέλω να πω την καλημέρα μου και τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στους οδηγούς, στους ταξιτζίδες, στα σχολικά αυτής της πόλης που μας ακούνε και αυτά. Και σε όλους εσάς που βρίσκεστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε, θα πω κι εγώ έλαντε. Αγωνιστικούς και χαιρετισμούς και καλημέρες στους απαντεχού ακροατές μας στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά, στο Κυλικής, στην Κατερίνη, όπου και αν εκπέμπουμε, αλλά φυσικά δεν θα ξεχάσω τους διαδικτυακούς αλλά φανατικούς ακροατές μας στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Κύπρο, σε όλη την Ελλάδα. Τα δύο κορμιά μας. Τι έχουμε, λοιπόν, Viber ανοιχτό, 6931-35-70-27, μου στέλνεις την καλημέρα σου. Ό,τι περίεργο συναντήσεις στο δρόμο, μου το κοινοποιείς αμέσως για να το γνωστοποιήσω και στους υπόλοιπους οδηγούς. Μας βρίσκεις φυσικά στα social media του σταθμού, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram και TikTok. Instagram στο καρφιτσωμένο post τρέχει ένα σούπερ διαγωνισμός. Δύο υπέροχα iPhone 17 Pro ολοκένουργια θα γίνουν δικά σου post. Αρκεί να μπεις εδώ και τώρα να τα διεκδικήσεις. Και που ξέρεις, μπορείς το παραπέντε να σου κάτσει μπίλια. Εμείς ξεκινάμε δυνατά σήμερα. Όλα τα νέα της πόλης που μας ενδιαφέρουν άμεσα θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Χρήσιμα διατροφικά tips από εμένα γυμναστηριακά. Και φυσικά σήμερα έχουμε καλεσμένη. Έχουμε μια νέα γυναίκα, μια δικηγόρο, τη Δημοτική Σύμβουλος Πηλαία Χορτιάτη. Μια κοπέλα η οποία σας έχω σήμερα μια σούπερ έκπληξη. Καλύτερα από εδώ πέρα δεν θα βρεις το υπογράφο. Δυναμώνεις την ένταση γιατί βρίσκεσαι στην καρδιά της pop μουσικής. Φύγαμε μαζί μέχρι τις 11. Φύγαμε.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε και λέμε σήμερα, μας κάνει μια εξαιρετική μέρα. Η θερμοκρασία αυτήν ακριβώς τη στιγμή είναι κοντά στους 21-22 βαθμούς και θα φτάσει μέχρι και τους 31-32. Το καλοκαίρι είναι επιτέλους γεγονός. Τι να πω, ας πανηγυρίσουμε, ας χαρούμε, γιατί η εικόνα με εμάς σε μια παραλία να ταινίζουμε το απέραντο γαλάζιο και να πίνουμε το κοκτέιλάκι μας είναι πιο κοντά από ποτέ. Τι γίνεται όμως, πάμε να κάνουμε και μια βολτούλα στους δρόμους της αγαπημένης Θεσσαλονίκης, που για την ώρα τα πράγματα έχουν αρχίσει να φορτώνουν. Αρχίζει γενομένης από τον περιφερειακό, στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά. Καθυστερήσεις ξεκινάνε ήδη από το ύψος της Τούμπας, συνεχίζονται στην Ανηφόρα, μετά τα πράγματα εξομαλύνονται. Στο αντίθετο ρεύμα, από τα δυτικά της πόλης προς τα ανατολικά, έχουμε θεματάκι από τον κόμβο της Ευκαρπίας. Η κίνηση συνεχίζεται, φτάνει μέχρι και την Τούμπα. Έχουμε και κάποιες εργασίες συντήρησης σκοπής Πρασίνου συγκεκριμένα στην Μουδανίων, οπότε ετοιμαστείτε να χαμηλώσετε ταχύτητα. Shiny Disco Balls. Και πηγαίνουμε προς Ολοταχώς στο κέντρο της πόλης, όπου αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι κάπως φορτωμένα τα πράγματα. Η Κατσιμίδη έχει επηρεαστεί. Αν βρίσκεστε στην Όλγας, στην Τζιμισκή, στην Εγνατία, αυτή τη στιγμή δεν έχετε να ανησυχείτε για τίποτα. Είναι πεντακάθαρες. Προβλήματα έχουμε στην Πολυτεχνείου. Πανικός γύρω από τα δικαστήρια. Και στη Λαγκαδά θα πούμε ότι ήδη από το ύψος της Δαβάκη μέχρι και κάτω, μέχρι και το Βαρδάρι δηλαδή, οι ταχύτητες χαμηλώνουν πάρα πολύ. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, γιατί την Παρασκευή κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης, έτσι. Για 2,5 εβδομάδες σας το ανακοινώνω, βγαίνει από το δικό μου το στόμα, ότι μετρό γιοκ. Οι γραμμές των λεωφορείων αυξάνονται, okay, μπαίνει και το μη-ένα. Παρ' όλα αυτά, την υπομονή μας να δω πώς θα κινούμαστε, με πατίνι, με τα πόδια, θα κλειστούμε μέσα στο σπίτι μας, κάτω από το air condition, θα τη βρούμε εμείς στην άκρη μας, πιστεύω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, αυτά ήταν και από άποψη κίνησης, εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, μένεις μαζί μου και θα συζητήσουμε όλα τα νέα της πόλης, τα πάντα εδώ, στον Παλμό στους 96 και 5.

Μετά το κλείσιμο του μετρό την Παρασκευή στις 29 Μαΐου, τέλος, αυλαία 2,5 εβδομάδες, γιοκ το μετρό. Αγαπητοί απανταχού ακροατές μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και άλλα νέα από την πόλη. Πάμε να δούμε όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες για τους οδηγούς μας. Σήμερα λοιπόν, εργασίες συνεχίζονται, εννοείται στον περιφερειακό, θα γίνουν κάποιες εργασίες φράγησης ρογμών, συγκεκριμένα στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος του Σκλαβενίτη, κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης, από τις 9 η ώρα το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα, θα αποκλειστούν τμηματικά λωρίδες, οπότε θα έχουμε εκεί πέρα στο σημείο πιθανές καθυστερήσεις, αλλά και στη Μουδανιών, στην έξοδο προς το αεροδρόμιο Μακεδονίας, περιμένεται να πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή εργασίες ασφαλτόστρωσης, οπότε και εκεί σιγά σιγά θα έχουμε πιθανές καθυστερήσεις. Να πούμε ότι γίνεται μια συλλογική προσπάθεια να μπει τέλος στο συνεχές κόψε ράψε στην πόλη, γιατί έχει παραγίνει. Έχουμε μια εργασία, κλείνει ένας δρόμος, θέλουμε να ασφαλτοστρώσουμε, κλείνουμε τη μια λωρίδα, μετά γίνονται οι καθυστερήσεις. Τι θέλει να γίνουν δηλαδή? Λοιπόν, νέα κανονιστική διάταξη η οποία θα ψηφιστεί. Όποια εταιρεία ανοίγει δρόμο θα πρέπει πλέον να αποκαθιστά ολόκληρη τη λωρίδα κυκλοφορίας και όχι μόνο το σημείο τομής. Π.χ. οι εταιρείες που κάνουν τις οπτικές ίνες, που κάνουν αυτά τα μπαλώματα. Πλέον, σύμφωνα και με τη νέα κανονιστική διάταξη, η εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει ολόκληρη την λωρίδα. Για να μην υπάρχουν τα κόψε, ράψε, μπαλώματα, λακκούβες, να μην σπάμε τα αμάξια μας. Νομίζω είναι ένα νέο που περιμέναμε καιρό. Ένα νέο που το είχαμε ανάγκη, δεδομένου ότι σε καμία χώρα στο εξωτερικό δεν συναντάς μπαλώματα, λακκούβες πάνω στις οπτικές ίνες. Οπότε για τα επόμενα 3 χρόνια που θα μπει έτσι σε λειτουργία αυτή η κανονιστική διάταξη, θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν στους δρόμους της πόλης, η οποία θα γονατίσει με το κλείσιμο του μετρό. Κάντε υπομονή, κάντε, δείξτε κατανόηση. Εσείς αυτή τη στιγμή μένετε μαζί μου, μένετε στον παλμό στους 96.5, γιατί έχουμε πολύ αθλητικό σουσού. Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση, τελική μπάσκετ λιγκ, πολύ πράγμα. Τώρα όμως, Κωνσταντίνος Αργυρός.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: κανένα δώμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
11: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου.
12: Το έβαλε.
13: Το έβαλε λοιπόν και ο Ολυμπιακός κέρδισε τη EuroLeague. Όπως είπαμε, είναι μεγάλη μας η χαρά που συνέβη αυτό. Τα συγχαρητήριά μας. Απλώς δεν μένουμε εδώ, γιατί έχουμε μπει σε τροχιά τελικών της Basket League. Α1 δηλαδή ανδρών. Μετά τον Άρη που δυστυχώς αποκλείστηκε από την ανώτερη ΑΕΚ. Εντάξει, και τα budget έχουν τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Basket League. Οπότε πάμε να δούμε τα μεγάλα ντέρμπι ποια είναι. Από τη μία έχουμε τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τον δικό μας ΠΑΟΚ. Και από την άλλη το άλλο ζευγάρι, ο πρωταθλητής της EuroLeague, Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Αύριο 28 Μαΐου είναι τα πρώτα μάτς. Να πούμε ότι όποιος φτάσει πρώτος στις δύο νίκες προκρίνεται στον μεγάλο τελικό της Basket League. Έχουμε και λέμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αύριο στις 6 και ακολουθεί στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 8 και 4 όπως είπαμε. Μετά τα δεύτερα μάτς θα είναι το Σάββατο στις έδρες των αντιπάλων τους, δηλαδή ΠΑΟΚ και ΑΕΚ υποδέχονται Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντίστοιχα. Εννοείται, άμα χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Η τελική, να πούμε, ανακοινώθηκε και η ημερομηνία έναρξής τους, θα είναι στις 3 Ιουνίου και θα φτάσουν μέχρι και τις 13 του μηνός, αν και εφόσον χρειαστεί να πάμε στα 5 παιχνίδια. Καλή επιτυχία στον δικό μας ΠΑΟΚ. Ευχόμαστε να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί απέναντι στον φυσικά ανώτερο Παναθηναϊκό. Τα μπάτζετ δεν συγκρίνονται, παρόλα αυτά από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι καταβάλλεται μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, αφενός μεν οικονομικά, αφετέρου δε από άποψη κινήσεων. Βλέπε, ο ΠΑΟΚ αγόρασε και τη 10, μια εξαιρετική ακαδημία εδώ στην Θεσσαλονίκη, οπότε έχουμε όλοι οι Ιωνοί είναι η καλύτερη ενόψη της νέας σεζόν. Αυτή ήταν η αθλητική μας ενημέρωση για σήμερα. Συντονιζόμαστε για τους τελικούς της Basket League. Μένεις όμως μαζί μου γιατί σου έχω διατροφικά tips, σου έχω tips για το γυμναστήριο, tips για τις λιγούρες και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τη σημερινή μας καλεσμένη. Μια 26χρονη γυναίκα, μια δικηγόρο πολύ ενεργή με δικό της γραφείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια δημοτική σύμβουλο εδώ στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, την Χρύσα Θεοδόρου και αδερφή μου, σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 δεν το κουνάς.

καλοκαίρι στην καρδιά μου, αλλά και στην πραγματικότητα. Γιατί το καλοκαίρι έχει φτάσει και εμείς, αντί να προετοιμαζόμαστε, πεινάμε συνέχεια. Αν κάτι μου λέτε συνέχεια, κάθε μέρα, είναι ότι έχετε λιγούρες, πεινάτε και όλα αυτά. Να σας πω ότι και σε μένα ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Να σας πω ότι και εγώ πεινάω όλη μέρα και δεν έχει σημασία του τι θα φάω. Θα γυρίσω στο σπίτι μου και θα πεινάω. Το καλοκαίρι σημαίνει λιγούρες. Εμείς όμως, επειδή πλησιάζει η στιγμή που θα τα πετάξουμε όλα έξω και θα βγούμε στην παραλία, πρέπει να δούμε λίγο τι θα κάνουμε, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Να πούμε σε αυτό το mood ότι σας συγκέντρωσα κάποιους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πείνα, αφού πρώτα εντοπίσουμε τους λόγους που πεινάμε. Λοιπόν, οι πιο συχνοί λόγοι που πεινάμε και πρέπει να το αλλάξουμε χτες είναι νούμερο ένα ότι δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη στα γεύματά μας. Δεν τρώμε αυγουλάκι, δεν τρώμε γιαουρτάκι, δεν τρώμε κρεατάκι ψαράκι, είμαστε μόνο στον υδατάνθρακα. Αποτέλεσμα, να πεινάμε συνέχεια. Νούμερο 2. Τρώμε πάρα πολύ ζάχαρη και αυτό οδηγεί σε ένα ανεβοκατέβασμα του σακχάρου που χτυπάει την πείνα στο κόκκινο. Νούμερο 3. Πίνουμε πολύ λίγο νερό. Τι σημαίνει αυτό? Όχι 2 λίτρα 2,5 που πρέπει να πίνουμε, δεν πίνουμε ούτε 3 ποτήρια. Οπότε πολλές φορές η νομιζόμενη πείνα που έχουμε είναι στην πραγματικότητα δίψα. Οπότε πριν βεβαιωθείτε ότι πεινάτε, πιείτε και κανένα 2 ποτήρια νερό. Καλού κακού. Μετά μπορεί να αλλάξετε γνώμη. Νούμερο 4. Κοιμόμαστε ελάχιστα. Εκτός αυτού, τα ωράρια μας είναι εντελώς ασταθή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μία μέρα θα κοιμηθούμε στις 12, την άλλη στις 3, τη μία μέρα θα ξυπνήσουμε στις 6, την άλλη στις 12 το μεσημέρι. Δεν γίνεται έτσι. Ο οργανισμός σας χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα να κοιμόμαστε, συγκεκριμένη ώρα να ξυπνάμε. Έτσι μπαίνει σε πρόγραμμα και έτσι θα περιοριστούν πάρα πολύ και οι λιγούρες μας. Φοράς παπούτσια χαμηλά. Άλλος ένας λόγος είναι ότι τρώμε πάρα πολύ γρήγορα τα γεύματά μας. Όχι απλά γρήγορα, σε 3 δευτερόλεπτα τα έχουμε χλαπακιάσει όλα. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτή τη στιγμή ότι τρώει. Έχει φάει ήδη το πιάτο του και δεν έχει σκεφτεί ότι έχει καθίσει σε ένα τραπέζι και ότι τρώει. Συν του ότι βάζουμε και ένα κινητό στο χέρι, κάνουμε scroll στο TikTok, οπότε δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχουμε φάει. Οπότε σε πολύ λίγη ώρα δίνει ξανά εντολή να πεινάσουμε. Και έτσι και η κοιλιά μας πεινάμε, καταβροχθίζουμε και πάει λέγοντας. Ένας ακόμα τελευταίος λόγος που πεινάμε συνέχεια το καλοκαίρι είναι ότι κάνουμε μεγάλα gaps μέσα στη μέρα μας, μεγάλα κενά χωρίς να τρώμε απολύτως τίποτα. Καταστροφή. Καλοκαίρι σημαίνει πολλά και μικρά γεύματα για να είμαστε διαρκώς εν γρήγορος. Ούτε μεγάλα γεύματα, να τρώμε, να πέφτουμε σαν τους βόες και μετά να μην μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας. Σνακς μέσα στη μέρα, πρωτεϊνικά, υγιεινά, όλα αυτά που σας δείχνω καθημερινά. Και έτσι, να που θα δείτε ότι η πείνα σας, αλήθεια σας λέω, θα περιοριστεί στο μισό, μη σας πω στο εντρίτο. Εγώ τρώω και κανένα αγγούρι και κανένα καρότο όταν πιάνουν τα δύσκολα, αλλά λέμε τώρα. Ελπίζω να αποθήκευσες όλα αυτά που σου είπα, να τα σημείωσες και να τα ακούσεις. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την ζωδιακή μας ενημέρωση.

Φυσικά δεν σας ξέχασα, γιατί ήρθε η ώρα για την αστρολογική μας ενημέρωση. Οπότε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ανοίξτε τα αυτιά σας εδώ και τώρα. Όσο έχω φωνή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε από πού να το πιάσουμε. Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από τα κρυαράκια μου. Έχουμε κρύο στην παρέα. Έχουμε μπόλικους, λοιπόν, κρύοι μου. Πρέπει να εκμεταλλευτείτε τις νέες ευκαιρίες και να κινηθείτε τώρα προς το κλείσιμο της εβδομάδας λίγο πιο οργανωμένα. Πρέπει να σταματήσετε να αντιδράτε πάνω στα νεύρα σας, γιατί θα χάσετε το δίκιο σας, το νου σας. Συνεχίζουμε με τα ταυράκια μου. Ταύροι, λοιπόν, πρέπει να απολαύσετε τα θετικά σχόλια και τα μπράβο που έρχονται στη δουλειά σας. Μην τα θεωρείτε αυτονόητα, γιατί είναι δικές σας νίκες, οπότε γιορτάστε. Πρέπει να σταματήσετε να επιμένετε σε προσωπικό επίπεδο με πείσμα σε πράγματα και καταστάσεις που δεν προχωράνε από τη φύση τους. Δεν οδηγεί πουθενά. Μόνο κακό θα σας κάνει. Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Διδυμάκια μου, πάρτε λίγο χρόνο για να ηρεμήσετε και να οργανώσετε τις σκέψεις σας και μην ξοδεύετε αλόγιστα χρήματα. Το έχετε παραξηλώσει αυτό το μήνα, θα μπείτε φυλακή. Να ξέρετε, εγώ προειδοποίησα. Και θα περάσω στους καρκίνους μου, drama kings και queens. Ανελέητη όμως, δείτε λίγο τα πράγματα ένα τσικ πιο αισιόδοξα και πιο χαλαρά. Σήμερα είναι καλύτερα από όσο νομίζετε, ενώ πρέπει να σταματήσετε να κρατάτε τις εντάσεις μέσα σας και να μπλέκετε σε παλιές διαφωνίες. Αφήστε τα να φύγουν τα παλιά, γιατί τα ομορφότερα είναι μόνο μπροστά ως γνωστό. Το 70 δεν ξέρω άμα είδα φως. Το 2026 και Τετάρτη 27 Μαΐου θα δω. Και περνάω στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, μα φυσικά στα λιονταράκια μας. Λέων είμαι, άμα δεν το κατάλαβες. Έχουμε και λέμε, ευνοϊκή μέρα για κοινωνικές επαφές για μας. Νέες ιδέες και φλέρνα. Το κομμάτι μας δηλαδή. Πρώτη φορά το ξανακούω και τα σχετικά. Τι βρεγμένη τη μουσκεμα και όλα αυτά. Έχουμε και λέμε, πρέπει να σταματήσουμε χθες να προσπαθούμε να ελέγξουμε τα πάντα γύρω μας. Το μόνο που με τυχαίνουμε είναι να φαινόμαστε υπερβολικοί, να φαινόμαστε ισχυρογνώμονες, όχι ότι δεν είμαστε, και να χάνουμε και το δίκαιο μας πολλές φορές. Και κλείνω το part 1 με τους Παρθένους. Παρθένος είναι και η αδερφή μου. Η σημερινή μας καλεσμένη, δηλαδή, για σήμερα. Παρθένοι, πρέπει να βάλετε πρόγραμμα και να κλείσετε παλιές εκκρεμότητες. Πρέπει να σταματήσετε επίσης να υπεραναλύετε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα της ημέρας σας. Απολαύστε το, ζήστε το, χαλαρώστε. Είστε πάρα πολύ πιεσμένοι και δεν θα σας βγει σε καλό. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με το παρτού. Κοίτα, έχω αλλάξει. Με ζυγούς, με σκορπιούς, με τοξότες, με γόκερους,

0: ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Παλμός 96,5.
4: Λίγα λεπτάκια μετά τις 9, τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο σου να σου πω ότι είσαι στον Παλμό στις 96 και 5 και ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου και το Morning Show. Μη μου μιλάτε για καλοκαίρια, γιατί το δικό μας καλοκαίρι

0: Έχει φτάσει η διάθεσή μας στα ύψη. Ο καιρός εξαιρετικός, το χαμόγελό μας μέχρι τα αυτιά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 22 ολόκληρους βαθμούς. Χθες το βράδυ βράσαμε, αλλά ευτυχώς ήρθε το καλοκαιράκι. Και εγώ δεν σας έχω ξεχάσει, γιατί είχαμε μείνει στο παρτού από τα ζώδια μας. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τους ζυγούς μας, να σας πω ότι το Viber μας 6931 35 70 27 είναι ανοιχτό. Το TikTok μας επίσης ανοιχτό στο live. Αντιγόνη Θεοδόρου, μπαίνεις και μας βλέπεις με εικόνα. Υπερπαραγωγή αυτός ο σταθμός. Αύριο κληρώνονται και τα iPhone 17 Pro, τα δύο όλο καινούργια. Οπότε, άμα θέλεις έτσι, νιώθεις τυχερός, μπες δήλωση συμμετοχή και μπορείς το παραπέντε να τα χτυπήσεις. Λέω εγώ τώρα. Οπότε, έχουμε και λέμε, παιδιά. Θα σας μιλήσω για καλοκαίρια και θα σας μιλήσω για τους ζυγούς. Ζυγοί μου, πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά και να κάνετε χώρο για νέες γνωριμίες. Μην κρατάτε μέσα σας άλλο όσα σας πιέζουν. Προχωρήστε μπροστά. Έχουμε και λέμε, Σκορπιοί, κρατήστε χαμηλούς τόνους και συγκεντρωθείτε στα σημαντικά. Μην κάνετε σενάρια και υπερβολικές αντιδράσεις, γιατί καταστρέφετε κάθε τι καλό έχετε γύρω σας. Γενικότερα είναι ένας μήνας για εσάς που μας παίρνει και μας σηκώνει όλους, οπότε λίγο ελπίζουμε από τον Ιούνιο να ηρεμήσετε. Τοξότες μου, πρέπει να πείτε ναι σε κάτι νέο που θα έρθει τώρα, σε μια έξοδο που θα σας προτείνουν, σε μια αλλαγή παραστάσεων, περιστάσεων. Ξέρετε εσείς. Αφήστε κατά μέρους την κούραση και μην την αφήνετε να επηρεάζει τις σχέσεις σας, γιατί τα νεύρα σας είναι ορατά. Εγώ καιρή μου, τακτοποιήστε οικονομικά θέματα που έχετε και ανοιχτές υποχρεώσεις, ενώ πρέπει να σταματήσετε χθες να πιέζετε τόσο τον εαυτό σας. Και πάμε να το κλείσουμε με υδροχόους και ηχθείς. Νέες επικοινωνίες για τους υδροχόους μπορεί να εξελιχθούν με ενδιαφέρον. Σταματήστε να απομονώνεστε από ανθρώπους που σας κάνουν καλό. Είναι δίπλα σας άνθρωποι που σας αγαπάνε. Δώστε τους λίγο χώρο. Και κλείνω με τα ψαράκια μου. Ψαράκια μου, ακούστε επιτέλους το ένστικτό σας. Κάθε φορά που το ακούτε, κάτι καλό γίνεται. Ενώ σταματήστε να αφήνετε την αρνητικότητα των άλλων να σας παρασύρει. Είστε θετικά όντα φύση. Έχετε χαρά. Μην αφήνετε τους άλλους να σας μολύνουν. Κρίμα δεν είναι. Ήταν η ζωδιακή σας ενημέρωση. Ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου και επιστρέφω σε πολύ λίγο στον Παλμό στους 96 και 5. Δεν πας πουθενά.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα που νομίζω μας αφορά όλους. Τα πράγματα πλέον το 2026 έχουν αλλάξει. Πλέον πηγαίνουμε για μπραντ στα σουκού και δεν ξενυχτάμε. Κάνουμε τις βόλτες μας και δεν πηγαίνουμε τόσο στα κλαμπ. Πλέον προτιμάμε τις μικρές παρέες και όχι τα μεγάλα γκρουπ με πολύ κόσμο, πολλούς αγνώστους μέσα. Πλέον επιλέγουμε τη φύση και τη χαλάρωση αντί για το αστικό κέντρο. Πλέον θέλουμε λιγότερη φασαρία. Είναι και τα μαγαζιά η διασκέδαση αυτής της πόλης και όχι μόνο και γενικότερα της χώρας που έχει αλλάξει. Έχει μετακυλήσει λίγο νωρίτερα. Ήδη ξεκινάμε από τις 6-7 η ώρα να πίνουμε το ποτάκι μας και στις 11-12 η ώρα έχουμε σβήσει. Αν με ρωτάτε, καλύτερα. Βέβαια μας αρέσει και το μπουζούκι μας, όπως συζητήσαμε και με τον Βασίλη Μπατή, αλλά νομίζω η τωρινή κατάσταση μας αρέσει πολύ καλύτερα. Εσείς θέλω να μου γράψετε στο Viber στο 6931357027. Τι προτιμάτε? Προτιμάτε το χαλαρό ποτάκι, το μπραντζάκι σας, τη φύση και τη χαλάρωση ή το μπουζούκι, τη βαριά βιομηχανία της διασκέδασης? Έχω μεγάλη περιέργεια να μάθω τι πιστεύετε και εσείς. Πάντως οι περισσότεροι πάμε για μπουζούκια και στο τέλος βρίσκουμε μια φθηνή δικαιολογία να πούμε είμαι κουρασμένος, θα δω πώς θα είμαι, έχω πρωινό ξύπνημα αύριο, δεν νιώθω και πολύ καλά και στην πραγματικότητα το μόνο που θέλουμε είναι μια βούτα στο κρεβάτι μας, στο μαξιλαράκι μας, στην κουβερτούλα μας, κρυονιέριδες και χουχουλιάριδες. Λοιπόν, αναμένω στο Viber τις απαντήσεις σας. Τώρα, τι έχουμε, μουσικάρες, έχει φτάσει και η σημερινή μου καλεσμένη, Χρύσα Θεοδόρου, δικηγόρος και δημοτική σύμβουλος του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, τώρα Δέσποινα Βανδύ και Ολολύπης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Βαλμό στους 96 και 5, Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα. Μια φανταστική μέρα, η διάθεσή μας είναι εξαιρετική, το χαμόγελό μας μέχρι τα αυτιά. Και τώρα, ευθύς αμέσως, έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο μια νέα γυναίκα, 26 μόλις ετών, πολύ πετυχημένη, δικηγόρο, δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Μια γυναίκα με δυναμισμό, με άποψη, με ενεργή παρουσία, αφενός μεν στο κομμάτι της νομικής, αφετέρου δε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μια γυναίκα αρκετά ενεργή σε θέματα κοινωνικής συμμετοχής και βοήθειας. Μαζί μας είναι σήμερα η Χρύσα Θεοδόρου και αδερφή μου.
1: Γεια σας,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είμαστε, τι κάνουμε?
1: Παλεύουμε να ξυπνήσουμε εδώ και πόση ώρα, αλλά εφόσον ήταν να έρθουμε στον Βαλμό, τα καταφέραμε.
0: Να πούμε ότι δεν έχεις έρθει καθόλου όλο αυτόν τον καιρό που κάνω τις εκπομπές.
1: Είμαι στα backstage βασικά.
0: Είναι στα backstage, είναι στη δουλειά, δεν έχει έρθει για να με δει. Σήμερα όμως είναι και η ώρα.
1: Έπρεπε.
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε έχω εδώ. Πέρα από αδερφή μου, εδώ και 23 χρόνια που ζω, είσαι δικηγόρος, έχεις τελειώσει την νομική σχολή. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για σένα, για να σε γνωρίσει ο κόσμος, όσοι δεν σε ξέρουν φυσικά.
1: Αρχικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαι εδώ σήμερα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγω σε κάποιο ραδιόφωνο, αλλά η ζωή είναι όλα εκπλήξεις. Να πω για μένα, τι να πρωτοπώ δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες και εσύ, έχω τελειώσει τη νομική στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Εδώ και 3 χρόνια διατηρώ το δικό μου δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη δραστηριότητα και στην Αθήνα. Ασχολούμαι με ποικίλες υποθέσεις, κατά κύριο λόγο με το εταιρικό δίκαιο. Εκπροσωπώ εταιρείες σημαντικές για την πόλη μας, αλλά και όχι μόνο, με δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα, με ακίνητα και άλλους τομείς του δικαίου. Την ίδια στιγμή όμως έχω κάνει και ένα βήμα για την ηλικία μου σχετικά νωρίς. Συμμετέχω ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση, είμαι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη με τον κύριο Καϊτεζίδη, τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.
0: Τον είχαμε και καλεσμένο την εβδομάδα.
1: Έναν δήμαρχο ο οποίος όχι μόνο εμπνέει τη νέα γενιά, αλλά μας δίνει και το βήμα εμάς τους νέους να ενεργοποιηθούμε, να συμμετέχουμε και να προσφέρουμε τις φρέσκες ιδέες μας και γενικότερα όλες μας τις γνώσεις και την δραστηριοποίησή μας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που γίνονται τέτοια βήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που νέοι άνθρωποι, νέες γυναίκες συμμετέχουν στην πολιτική και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γνωρίζοντας, καλός ή κακός, όλη σου την πορεία, ξέρω πόσο ενεργή και κοινωνικά ευαίσθητο άτομο είσαι. Ωστόσο, κάτι που θα θελήσουν όλοι οι ακροτές μας να σε ρωτήσω είναι πώς αποφάσισες σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, σε μια περίοδο που για την πολιτική οι απόψεις όχι απλά δίστανται, είναι αμιγώς αρνητικές, να ασχοληθείς με την αυτοδιοίκηση, να ασχοληθείς με την πολιτική. Τι ήταν αυτό το οποίο σε οδήγησε σε αυτό το βήμα?
1: Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καϊτεζίδης με ενέπνευσε βλέποντας το πρόσωπο ενός ανθρώπου 30 χρόνια μαζεμένης εμπειρίας στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης αρχικά και κατά δεύτερον εντόπισα το κενό που υπάρχει στο χώρο της πολιτικής και ιδιαίτερα στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου πραγματικά βλέπουμε να μην υπάρχει συμμετοχή της νέας γενιάς στο χώρο. Αυτό πραγματικά με ευαισθητοποίησε και μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι εγώ μία από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούμαστε τόσο ενεργά και προσπαθούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε για αυτόν τον τόπο στον οποίο ζούμε και καθημερινά αλληλεπιδρούμε με τους συμπολίτες μας και γενικότερα να αλλάξουμε το βιωτικό μας επίπεδο όσο γίνεται.
0: Το έχει ανάγκη πάρα πολύ αυτός ο τόπος, το έχει ανάγκη γενικότερα η Ελλάδα. Να πούμε, να περάσουμε στο κομμάτι της δικηγορίας. Μια πολύ δύσκολη δουλειά σε γενικές και ειδικές γραμμές. Είσαι μικρή. Για την ηλικία σου έχεις πετύχει ήδη πολλά. Έχεις δεχτεί ποτέ υποτίμηση λόγω του φίλου σου ή και λόγω της ηλικίας σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι και στους δύο χώρους, και στο κομμάτι της δικηγορίας, όπου ούσα μάχημη δικηγόρος, μπορώ να πω ότι έχω υποστεί τον ρατσισμό, τον φυλετικό ρατσισμό, και στο κομμάτι της εργασίας, αλλά και στο κομμάτι στην αντιμετώπιση των πελατών. για την ακρίβεια. Θεωρούν ότι επειδή έχω μικρή ηλικία και όχι μόνο, δεν αφορά μόνο εμένα αυτό, αφορά και τις γυναίκες της ηλικίας μου και λίγο μεγαλύτερες, ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ενδεχομένως σε κάποια ζητήματα, ότι λόγω της φύσης μας και της γυναικείας μας φύσης δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του επαγγέλματος. Πολλές φορές επίσης αναφέρουν το κομμάτι το ότι δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις υποχρεώσεις μας, καθώς μοιραία θα πρέπει να στραφούμε και στο κομμάτι της μητρότητας σε λίγο καιρό ακριβώς, και ίσως αυτό αποτελέσει τροχοπέδι στην πορεία μας την επαγγελματική, και είναι πολύ λυπηρό αυτό να το βλέπουμε στο ένα έτος, σε μια γενιά, αυτή τη γενιά που βιώνουμε και που ζούμε το 2026, όπου πραγματικά η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε παντού σε υβριδική μορφή και να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα επιθυμούμε. Δεν μας περιορίζει. Οι άντρες πλέον και γενικότερα και οι παλιότερες γενιές, οι μεγαλύτεροι άντρες, αντιλαμβάνονται ότι η γυναίκα πλέον είναι ενεργή, συμμετέχει, δεν μένει πίσω, δεν υπατιμάται, έχει δυνατότητες και μπορεί να τα συνδυάσει όλα αξιοπρεπέστητα και όχι μάλιστα, και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτήν που είχε παλιότερα, καθώς πλέον βλέπουμε στις μέρες μας ότι οι γυναίκες κυριαρχούν και οι γυναίκες τα καταφέρουν εξίσου με τους άντρες.
0: Όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, όχι επειδή είσαι αδερφή μου, όλα αυτά τα οποία περιγράφεις είσαι, και είσαι πραγματικά η φωνή όλων των γυναικών. Είσαι ένα πρότυπο για όλες εμάς, γιατί όντως η γυναίκα πλέον τίνει να είναι ισότιμη. Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει στο ίδιο επίπεδο. Σίγουρα όμως όλες μας προσπαθούμε. Σίγουρα χρειάζεται να ανοίγουμε τα μικρόφωνα, να ανοίγουμε τις κάμερες, να μιλάμε, να επικοινωνούμε, να δείχνουμε τη δύναμή μας. Ξέρω ότι έχεις στα σκαριά και ένα νέο ξεκίνημα στο κομμάτι της κοινωνικής συμμετοχής, στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας, στο κομμάτι της κοινωνικής στήριξης των γυναικών, που δεν ξέρω άμα είναι αποκαλύψιμο ακόμα. Πάντως, ούσα γυναίκα, ετοιμάζεις κάτι πολύ δυνατό για τις γυναίκες. Θα τα συζητήσουμε βέβαια όλα αυτά σε πολύ λίγο. Εσύ μένεις μαζί μας εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Αν τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και είσαι στο Morning Show. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Αγαπητοί απανταχού ακροατές μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι έχω στην παρέα μου την αδερφή μου, Χρύσα Θεοδόρου. Καλημέρα, Χρύσα.
1: Θα τρομάξει ο κόσμος τόσο δυνατά.
0: Δεν τρομάζει. Έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα, είναι εκπαιδευμένη. Λοιπόν, για όσους δεν την ξέρετε, η αδερφή μου, Χρύσα Θεοδόρου, είναι δικηγόρος. Είναι και αυτή δικηγόρος. Είναι 26 μόλις ετών. Έχει διαγράψει μακρά πορεία. Αφενός μεν στο κομμάτι της, στην επαγγελματική της δραστηριοποίηση, αφετέρου δε στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εδώ και 3 χρόνια είναι δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Αρκετά ενεργή, όπως ξέρετε, σε θέματα κοινωνικής στήριξης, σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και στο κομμάτι των γυναικών. Χρύσα, λοιπόν, πώς είσαι?
1: Είμαι, ξαναλέω, πολύ χαρούμενη. Πριν είχα λίγο άγχος, αλλά τώρα το διαχειρίζομαι.
0: Τώρα το πρώτη φορά σε ραδιόφωνο. Να πούμε ότι είσαι η προσωποποίηση της σύγχρονης γυναίκας. Της γυναίκας που αντιμετωπίζει όλα τα κοινωνικά στερεότυπα, αντιμετωπίζει τα πάντα, γιατί δουλεύεις πάρα πολλές ώρες την ημέρα, είσαι εκλεγμένη, είσαι στο κομμάτι της πολιτικής, οπότε μπορείς να απαντήσεις στις ερωτήσεις που μας έχουν κάνει ήδη στο Viber. Μεταξύ άλλων, μας ρωτάνε εδώ πέρα, σήμερα, Χρύσα, θεωρείς ότι υπάρχει πίεση στις γυναίκες να είναι τέλειες σε όλα? Πρέπει ακόμα και το 2026 να αποδεικνύουν περισσότερα πράγματα σε σχέση με τους άντρες, για να είναι okay?
1: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι, και ευτυχώς δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχει εκλείψει λίγο το φαινόμενο της τελειότητας. Δηλαδή, οι γυναίκες, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο, συνειδητοποιούν και συνηθίζουν το ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειες παντού, δεν χρειάζεται να είμαστε στην εντέλεια, δεν χρειάζεται να κυκλοφορούμε λες και έχουμε βγει από κάποιο περιοδικό, εν πάση περιπτώσει. Επειδή έχουμε αναλάβει και διαχειριζόμαστε καθημερινά πολλά θέματα, έχουμε πολύπλοκο ρόλο ως γυναίκες, ως μητέρες, ως εργαζόμενες, ως επιχειρηματίες ενδεχομένως. Πολλές φορές αυτοί οι ρόλοι μεταξύ τους συγκρούονται και κατά συνέπεια στο τέλος να μην μπορούμε να τους διαχειριστούμε. Το λιγότερο που περιμένουμε σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε, αν μη τι άλλο, είναι την στήριξη και την υποστήριξη γενικότερα των γονιών μας, των συγγενών και το πιο σημαντικό, του ανθρώπου που έχουμε δίπλα μας. Και είναι πολύ βασικό.
0: Φύγεις τώρα, πατάς φλέβα εδώ πέρα.
1: Ναι, θίγω θέμα το οποίο επικρατεί σε όλες τις γενιές, όχι μόνο στη δικιά μου και στις μικρότερες, αλλά και στις μεγαλύτερες γενιές. Διότι οι ανθρώπινες σχέσεις, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, έχουν υποστεί κρίση τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να βρεις έναν άνθρωπο να σε κατανοεί, να ταιριάξει μαζί σου και να σε υποστηρίζει σε όλα σου τα βήματα, βάζοντας πίσω τις δικές του προτεραιότητες και ανάγκες. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα, Χρύσα, το 2026. Είναι τα social media. Είναι όλη η καθημερινότητά μας που έχει αλλάξει. Θεωρείς ακόμα και σήμερα ότι πρέπει να αποδεικνύεις παραπάνω σε σχέση με έναν άντρα για να είστε το ίδιο, για να έχετε τις ίδιες απολαβές, για να έχετε την ίδια δουλειά, ή πιστεύεις ότι κάπως τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιωθεί όλη η κατάσταση, ωστόσο ποτέ, κατά τη γνώμη μου, μάλλον λάθος το ποτέ είναι μεγάλη λέξη, θα χρειαστεί με αρκετό διάστημα και αρκετές μάχες, να το πω και έτσι, από την πλευρά των γυναικών, για να αποδείξουν τα αυτονόητα, να δείξουν στους γύρω τους ότι μπορούν, όπως είπα και πριν, και ότι δεν είναι πλάσματα τα οποία είναι υποβαθμισμένα πια, ότι έχουν βγει μπροστά στην πολιτική, έχουν βγει μπροστά στο ελεύθερο επάγγελμα, στις οργανώσεις, στα συνδικαλιστικά όργανα. Η γυναίκα πλέον είναι και θα παραμείνει δυνατή, της το επιβάλλει και της το επιβάλλουν οι συνθήκες. Έχει να αποδείξει στα παιδιά της πρώτα απ' όλα ότι δεν χρειάζεται ένας άντρας πάντα να είναι δίπλα στη γυναίκα για να μπορέσει να επιβιώσει. Η γυναίκα μόνη της μπορεί και είναι οικονομικά ανεξάρτητη. αυτό είναι το πρότυπο, θα πρέπει μάλλον κατά τη γνώμη μου να είναι το πρότυπο της σύγχρονης γενιάς, της σύγχρονης γυναίκας, να μην περιμένει από κανένα να της καλύψει τις ανάγκες της, να μάχεται, να δραστηριοποιείται και να μην επαναπαύεται σε καμία περίπτωση και να μην αφήνεις, το πιο σημαντικό, να σου κόβει τα στερά κανένας σύζυγος. Γιατί το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά στη διπλανή πόρτα.
0: Τολμώ να πω ότι αυτός ο λόγος που όλα αυτά που είπες τώρα δεν έχουν ξανακουστεί σε αυτό το ραδιόφωνο, δεν ακούγονται γενικότερα στην πόλη, είναι κουβέντες που δεν λέγονται γιατί είναι και αντιδράσεις πολλές. Χαίρομαι πάρα πολύ που όλα όσα λες είσαι με το παράδειγμά σου και όχι με τα λόγια σου. Εμείς όμως τώρα θα βάλουμε μια ανωτελεία και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί έθιξες πολλά και ενδιαφέροντα θέματα περί προσωπικής ζωής, περί ισορροπίας μεταξύ οικογένειας, μεταξύ δουλειάς, μεταξύ καριέρας. Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα θα τα αναπτύξουμε σε πολύ λίγο. Δεν το κουνάει κανείς. Είμαστε εδώ, παρέα, επιστρέφουμε.
2: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό σου 96 και 5, 37 λεπτά μετά τις 9 και σήμερα η μέρα, αν μη τι άλλο, είναι αφιερωμένη στις γυναίκες. Άλλη μια μέρα σε αυτή την εκπομπή έχουμε μαζί μας την Χρύσα Θεοδόρου, αδερφή μου, δικηγόρο, δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη και όλα όσα είπαμε πριν. Χρύσα, ήδη μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ο λόγος σου ήταν αφυπνιστικός για τις γυναίκες. Τις έχεις όλες κινητοποιήσει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε τέτοια πράγματα και να είμαστε εμείς το βήμα που δίνουμε στην κοινωνία όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα. Θα περάσουμε όμως, έτσι δεν είναι?
1: Ας το ελαφρύνουμε λίγο.
0: Θέματα...
1: Γιατί οι άντρες θα με λιθοβολούν μετά από αυτά που είπα.
0: Ήδη, όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, θα περάσουμε σε θέματα περισσότερο καθημερινότητας. Να πούμε ότι κλείνει το μετρό την Παρασκευή. Τα άμαθες?
1: Τα έμαθα και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι θα γίνει και με την κίνηση στους
0: θα
1: δρόμους.
0: Βράσουμε, δηλαδή θα βράσουμε, θα
1: λιώσουμε. Το θέμα πολύ... είναι μείζον πρόβλημα αυτό τώρα που θα δημιουργηθεί, αλλά θα το ξεπεράσουμε.
0: Αυτή τη στιγμή γίνεται, να πούμε για τους αγαπημένους μου πανταχού ακροατές, ένας πανικός στους δρόμους, Χρύσα μου, στον περιφερειακό κολαστήριο. Μην στα πολύ λέω, ιδιαίτερα στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά γίνεται ένας χαμός στο κέντρο της πόλης. Η Τσιμισκή έχει φρακάρει, όχι κόκκινη, μπορντό, σηκώνεται χειρόφρενο, έτσι δεν είναι, το έχει κάνει. Και φεύγει από το αμάξι. Το αφήνεις εκεί που είναι, πας για καφέ και επιστρέφεις, γιατί δεν θα έχει κινηθεί η κατάσταση. Στα δικαστήρια, εκεί στο πεδίο δραστηριοποίησής σου, εκεί στα λιμένια σου.
1: Δεν είμαι εκεί σήμερα.
0: Ευτυχώς δεν είσαι εκεί, γιατί γίνεται ένας πανικός. Αναστενάζει ο Βαρδάρης. Λοιπόν, στα δικά μας εμείς, πώς είμαστε, τι κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι μην την προλάβω την πτήση, γιατί σε λίγο πετάω για Αθήνα.
0: Θα την προλάβεις,
1: αλλά ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
0: Θα την προλάβεις. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Καριέρα ή προσωπική ζωή, συνδυάζονται τελικά?
1: Έθιξες τώρα πάλι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί και εμένα προσωπικά, αν μη τι άλλο. Έχει να κάνει με τις επιλογές και με τις προτεραιότητες του καθενός. Δεν μπορώ να αποφασίσω, ούτε μπορώ να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο. Στη δική μου τη ζωή, η καριέρα και η προσωπική, η επαγγελματική μάλλον εξέλιξη κυριαρχούν. Το γνωρίζετε και το γνωρίζεις και εσύ ως αδερφή μου προσωπικά. Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να κατακρίνω ούτε να αναφέρω κάτι αρνητικό σε περίπτωση που μια γυναίκα θέλει και επιθυμεί να γίνει η μητέρα, να δώσει προτεραιότητα σε αυτό το κομμάτι. Η μητρότητα πραγματικά είναι ιερή και η δημιουργία οικογένειας. Από οικογένεια προερχόμαστε όλοι, σεβόμαστε το θεσμό, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι δύσκολο να συνδυαστούν εάν επιθυμείς στο κομμάτι της επαγγελματικής σταδιοδρομίας να ανελιχθείς πολύ. Και αυτό είναι και ένα κομμάτι σχετικά με αυτά που συζητούσαμε και νωρίτερα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο λένε όλοι οι καλεσμένοι τους οποίους σε αυτή τη σύντομη πορεία μου στο ραδιόφωνο έχουν έρθει και συμφωνούν ότι δεν συνδυάζονται στον απόλυτο βαθμό. Πρέπει να κάνεις κάπου πίσω μοιραία. Τώρα, ανάλογα τη φάση, ο καθένας θα
1: συγγνώμη
0: κάνει πίσω.
1: Συγγνώμη που θα σε διακόψω, αλλά έχει να κάνει κιόλας και με τον άνθρωπο που θα έχεις δίπλα σου, με τον σύντροφό σου, με τον σύντροφο, τη σύντροφο, καθώς εφόσον υπάρχει το περιβάλλον και ο άνθρωπος ο οποίος θα σε υποστηρίζει, θα σε μπουστάρει, να το πω και έτσι, θα είναι δίπλα σου σε όλα τα βήματά σου, θα αναγνωρίζει την πορεία σου, θα είναι περήφανος για σένα και σε όλες τις περιπτώσεις θα αναλαμβάνει ευθύνες για σένα και στο κομμάτι της οικογένειας αλλά και στο κομμάτι του επαγγέλματος σε περίπτωση που μπορεί κάπως να συνδράμει. Οπότε δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι. Έχει να κάνει και εξαρτάται με τον άνθρωπο που θα επιλέξεις να έχεις δίπλα σου.
0: Ακριβώς. Όπως είπε και ο Βασίλης Βαπτιστής τη Δευτέρα, είναι τα τυχερά. Άμα σου κάτσει η μπίλια, έχει καλώς.
1: Ακριβώς.
0: Άμα
1: δεν είναι σου τα τυχερά.
0: Κάτσει, δεν πειράζει. Και οι γατούλες καλές είναι, ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μην το φτάσουμε. Μας ρωτάνε, θα απαντήσουμε σε λίγες ερωτήσεις από το Viber. Μας ρωτάει ο Νίκος, στην τοπική αυτοδιοίκηση πώς αντιμετωπίζεσαι? Ποιο είναι το μείζον πρόβλημα που συζητάτε κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Κοίταξε να δεις, ο Δήμος Πηλές Χορτιάτη είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει από μόνος του μια πολυπλοκότητα στο στοιχείο το περιβαλλοντικό, ξεκινάμε από εκεί.
0: Μεγάλος Δήμος,
1: είναι μεγάλος έκταση. Δήμος, έχει τεράστιο πληθυσμιακή έκταση κιόλας.
0: Ας αναφέρουμε λίγο και τις περιοχές, Χρύσα.
1: Περιλαμβάνει την Πηλαία, το Πανόραμα, το Φίληρο, το Χορτιάτη και το Σβεστοχώρι και την Εξοχή, να μην την ξεχνάμε. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και γεωγραφικά και περιβαλλοντικά αλλά και πληθυσμιακά. Οι ανάγκες των εκάστοτε πολιτών, της εκάστοτε περιοχής μάλλον, ποικίλουν, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο και αυτό από μόνο του αυξάνει το βαθμό δυσκολίας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν το Δήμο. Ωστόσο, ο κύριος Καϊτεζίδης είναι ένας δήμαρχος ο οποίος με την σωστή διαχείρισή του, με τις επιλογές που έχει κάνει και που κάνει καθημερινά, με τη στρατηγική που ακολουθεί και την πολιτική του, διαχειρίζεται αυτά τα προβλήματα, δίνει σε εμάς τους συνεργάτες του το βήμα να μπορέσουμε να βγούμε μπροστά μαζί του, να είμαστε δίπλα στους δημότες, αλλά και σε κάθε περίπτωση να αναλάβουμε και ευθύνες ως συνεργάτες του, ως παράταξη και ως δημοτική σύμβουλη, με αποτέλεσμα να λύνονται και να επιλύονται αποτελεσματικά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Κάποιες φορές πιο γρήγορα, κάποιες φορές με μεγαλύτερη, λίγο πιο αργά, εν πάση περιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση όμως πάντα ασχολούμαστε και πάντα διαχειριζόμαστε τα προβλήματα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες και θα πηγαίνουμε, καθώς πηγαίνουμε στο προς το τέλος συζήτησή μας, εκτός το ότι μας στέλνει πολλά πεθαίνω με τον ντουέτο σας, είστε υπέροχοι και όλα αυτά, εντάξει. Εγώ θα τις έλεγα να κάνουμε και κάποια στιγμή μαζί εκπομπή. Αφήνουμε το, αφήνουμε.
1: Θα αργήσει αυτό να γίνει.
0: Αυτό. Να περάσουμε σε ένα τελευταίο θέμα, σε ένα από τα τελευταία θέματα. Είσαι 3 χρόνια στο κομμάτι της πολιτικής. Έχεις ακούσει πολλά. Πώς τα αντιμετωπίζεις, πιστεύεις εν τέλει ότι έχοντας πια δείγματα γραφής, στην πολιτική είναι όλοι οι ίδιοι?
1: Θα σου πω, σε καμία περίπτωση στην πολιτική δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Η πολιτική είναι ένας δρόμος, είναι ένα μονοπάτι το οποίο ανοίχτηκε σε μένα. Τυχαία θέλεις, στη σωστή
0: Μηρέα,
1: στιγμή, το κατάλληλο χρόνο, ο κατάλληλος άνθρωπος. Σε κάθε περίπτωση έχω μάθει πάρα πολλά μέσα από αυτό το δρόμο. Μαθαίνω, ακόμα είμαι στο αρχικό στάδιο, είμαι στα πρώτα μου βήματα. Έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι μου έχουν αλλάξει τη ζωή, μου έχουν αλλάξει την οτροπία, μου έχουν δείξει πόσο σημαντικό είναι να προσφέρεις, πόσο σημαντική μάλλον είναι η ανιδιοτέλεια. Κάθε φορά που λύνεις ένα πρόβλημα, συμμετέχεις, υποστηρίζεις ανθρώπους, στο τέλος το βλέμμα τους είναι αυτό, και το ευχαριστώ που ακούς από καρδιάς είναι αυτό το οποίο σε γεμίζει και σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις. Γιατί δεν είναι εύκολο να προσπαθείς σε έναν χώρο ο οποίος βάλεται πανταχώθεν κυριολεκτικά
0: και από όλες τις προκαταλήψεις,
1: και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καλό να αντιμετωπίζουμε όλα τα πράγματα μονοδιάστατα και όλους τους ανθρώπους. Για μένα η πολιτική είναι μια διαδρομή που έχει ξεκινήσει και δεν θα σταματήσει σε καμία περίπτωση. Μαθαίνω πολλά καθημερινά από αυτό και προτείνω και προκρίνω το κομμάτι της συμμετοχής γενικότερα στους νέους ανθρώπους. Ας ακολουθήσουμε αυτά τα παραδείγματα, όχι μόνο το δικό μου, υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι από νεαρή ηλικία συμμετέχουν σε κοινά ζητήματα που απασχολούν όλους τους πολίτες. Είναι καλό να δραστηριοποιηθούμε, γιατί αν εμείς δεν συμμετέχουμε που είμαστε οι νεότεροι, τότε δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους παλαιότερους για προβλήματα και για θέματα που υπάρχουν και μας απασχολούν.
0: Ακριβώς, είναι το λεγόμενο έξω από το χορό, πολλά τραγούδια. Λέγοντα, αδερφούλα μου, θα πάμε στις 10 γρήγορες ερωτήσεις που θα θίξουμε και πιο προσωπικά ζητήματα και θα κλείσουμε και σήμερα λίγο νωρίτερα την εκπομπή μας. Είσαι έτοιμη λοιπόν για τις 10 γρήγορες ερωτήσεις?
1: Ρίχτω.
0: Λοιπόν, αγάπη, έρωτας δηλαδή, ή καριέρα?
1: Καριέρα.
0: Καφές ή κρασί?
1: Καφές.
0: Καριέρα ή οικογένεια?
1: Καριέρα.
0: Ρίσκο ή ασφάλεια?
1: Ρίσκο.
0: Δράμα ή ηρεμία?
1: Ηρεμία. Ασυζητητή. Δεν μπορώ το δράμα καθόλου.
0: Τακούνια ή sneakers?
1: Τακούνια.
0: Οπα. Instagram ή real life?
1: Εντάξει.
0: Instagram. Real life. Λοιπόν, ghosting ή ξεκάθαρη απόρριψη?
1: Ξεκάθαρη απόρριψη, θεωρώ.
0: Μηνυματάκια στο κινητό ή τηλέφωνο?
1: Τηλέφωνο.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί μπήκαμε, κάναμε ένα μικρό intro για την επόμενη μας συζήτηση σε πιο προσωπικά θέματα, γιατί εκεί έχεις ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ακόμα μεγαλύτερο ψωμάκι εδώ πέρα. Α, Θεσσαλονίκη ή Αθήνα?
1: Αθήνα.
0: Τέλεια.
1: Χωρίς όμως να θέλω να μειώσω τη Θεσσαλονίκη μας, απλώς άμα θέλεις να εξελιχθείς, η Αθήνα σου δίνει περισσότερες ευκαιρίες.
0: Γίνονται βέβαια, ωστόσο έχει πάρα πολλά βήματα εδώ.
1: Εννοείται, ναι.
0: Εταιρείες εγκαθίστανται με τις έδρες τους και όλα αυτά. Και μια τελευταία ερώτηση για νέες γυναίκες που μας ακούνε, που ίσως νιώθουν χαμένες, νιώθουν απογοητευμένες, νιώθουν ότι δεν ξέρουν τι θα κάνουν επαγγελματικά. Είναι σε ένα διέξοδο. Τι συμβουλή θα έδινες πρώτον στο μικρό σου εαυτό, άμα μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, και δεύτερον, σε ένα μικρό κορίτσι που αυτή τη στιγμή μας ακούει ή σε ένα μεγαλύτερο και νιώθει χαμένο?
1: Πολύ ωραίες ερωτήσεις σου και θα απαντήσω αυτές αμέσως. Στο μικρό μου εαυτό θα έδινα τη συμβουλή να έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, να μην φοβάται και να πραγματικά να πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά, όπως έχουν πάει και όλα καλά, δηλαδή μέχρι στιγμής. Και σε ένα νέο κορίτσι που δεν γνωρίζει τι θέλει να κάνει, έχει χαθεί μέσα στην πληθώρα των επιλογών, αυτό που θα έδινα ως συμβουλή είναι, όπως μου είχε πει και ένας φίλος, να κλείσει τα μάτια, να κάτσει σε ένα δωμάτιο και να κοιτάξει το μέλλον, να σκεφτεί πώς φαντάζεται τον εαυτό του στα επόμενα 10 χρόνια. Φαντάζεται να ανοίγει ένα γραφείο, να ξεκλειδώνει την πόρτα και να μπαίνει στη δική του επιχείρηση? Φαντάζεται να δουλεύει σε κάποιον άλλον? Φαντάζεται κάτι δημιουργικό? Τι τον εμπνέει? Εγώ κάπως έτσι πήρα την απόφαση να δραστηριοποιηθώ ατομικά και να γίνω δικηγόρος μάχημη με δικό μου γραφείο, χωρίς να δουλεύω κάπου αλλού.
0: Να ανοίξεις το γραφείο σε μια πάρα πολύ μικρή ηλικία. Να εμπλακείς με την πολιτική, με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλα αυτά. Ήταν η Χρύσα Θεοδόρου, δικηγόρος, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Μια εξαιρετικά ενεργή γυναίκα και όχι επειδή είναι αδερφή μου, αλλά επειδή είναι. Μπορείτε να δείτε την πορεία σας και να το διαπιστώσετε ειδής όμαση. Εμείς βαδίζουμε δυστυχώς προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, η οποία θα κλείσει νωρίτερα. Δεν πειράζει, δεν απελπίζεστε. Έχουμε και άλλες εκπομπές μέσα στη μέρα. Παλμός 96FM. Μένετε μαζί μου, έρχομαι σε πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω.

Κάπως έτσι, σιγά σιγά, μία ώρα νωρίτερα σήμερα. Φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας εκπομπής, Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα, μια εξαιρετική μέρα. Εξαιρετική η διάθεσή μας, το χαμόγελό μας μέχρι τα αυτιά. Είσαι στον παλμό στους 96 και 5. Δεν αλλάζει σταθμό, μένεις μαζί μας γιατί έχουμε και άλλες εκπομπές μέχρι και το απογευματάκι και ελπίζω να σας κρατήσαμε όμορφη παρέα σήμερα. Είχαμε και τη Χρύσα Θεοδωρού, την αδερφή μου. Τα είπαμε, σας άρεσε από ό,τι έχω δει. Έρχεται ακόμη περισσότερη μουσική, ακόμη περισσότερη κουβέντα, ακόμη περισσότερο γέλιο και πολύ πιο ωραία θέματα. Θέλω να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα σας, λίγη περισσότερη ηρεμία στη ζωή σας και όσο γίνεται που θα γίνει περισσότερα χαμόγελα. Από μένα, από την Αντιγόνη Θεοδώρου, από τον βαλμό του 96 και 5 θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας και να θυμάστε ένα πράγμα και θα λέτε από την Αντιγόνη είναι αυτό. Χαμογέλα στη ζωή και στορκίζομαι θα σου χαμογελάσει πίσω. Καλή Τετάρτη να έχετε. Φιλιά πολλά σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 8. Δεν το κουνάτε, ρούπι.

0: η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
8: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
11: Μέγα εγκαίνια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
12: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Τι κάνεις?
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
4: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Παλμός 96,5.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.

0: χρονιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Vivian εδώ, θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Πλάκα με κάνεις μόνο στο Παλμό 96,5, το ξέρεις ήδη. Θέλω να σου πω λίγο γρήγορα πώς είναι η κίνηση, πώς είναι και ο καιρός σήμερα, 27 Μαΐου. Τελείωσε και ο Μάιος, ρε παιδιά. Δηλαδή, από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε Ιούλιο. Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένη, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο. Θα σας πω λίγο τον καιρό τώρα. 24 βαθμοί Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. 29 είναι η αίσθηση της θερμοκρασίας. Μέχρι και 31 θα είναι, παρακαλώ, σήμερα η θερμοκρασία. Με 5% πιθανότητα βροχή, πολύ τοπικά και πάρα πολύ λίγο. Σε περίπτωση που συμβεί, να ξέρετε, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα σε όλη την πόλη. Λοιπόν, να δούμε λίγο και την κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό πρόβλημα στην έξοδο στο Επταπύργιο, στο περιφερειακό. Υπάρχουν και πολλά μικρά τοπικά προβλήματα και τα οποία φαίνεται να είναι, η αλήθεια είναι, μεγαλύτερα προβλήματα από το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει στο περιφερειακό. Η Κωνσταντίνου Καραμανλή πηγαίνει λίγο σημείωτα και στα δύο ρεύματα. Η Όλγας έχει λίγο μεγάλη δυσκολία σε όλο το μήκος της. Η Τσιμισκή φαίνεται να είναι χάλια. Η Εγνατία φαίνεται να είναι καλά. Οπότε πήγαινε από Εγνατία. Αυτή είναι η μοναδική, το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορώ να σου πω και να σου προτείνω. Νίκο Απέργης, έχω τώρα αυτά τα χίλια. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Το 1703, 27 Μαΐου, ιδρύθηκε η πόλη της Αγίας Πετρούπολης από τον Πέτρο τον Μέγα. Το 1937 εγκαινιάστηκε η Golden Gate Bridge στο Σαν Φρανσίσκο. Το 1941, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρυθίστηκε το βρετανικό θωρηκτό HMS Bismarck, δεν το ήξερα. Το 1964 πέθανε ο Τζαουαχάριαλ Νεχρού, ο πρώτος πρωθυπουργός της ανεξάρτητης Ινδίας. Το 1999 η Manchester United κατέκτησε το UEFA Champions League στο τελικό του 1999, προφανώς νικώντας στην Bayern Μονάχου με ιστορική ανατροπή. Και το 2020 εκτοξεύτηκε η αποστολή SpaceX Demo 2 της SpaceX, της εταιρείας του Elon Musk, με αστροναύτες της NASA. Τα ξέρετε εσείς όλα αυτά? Είμαι σίγουρη ότι κάποια σας διέφευγαν, και άμα είστε τόσο έξυπνοι και τα ξέρετε όλα, στείλτε μου ένα μήνυμα να σας πω ένα συγχαρητήρια από κοντά. Αναβήσεις έχω τώρα ή σε επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου κάνω μία ερώτηση η οποία συνδυάζει έτσι τις εργασιακές σχέσεις με τις προσωπικές σχέσεις, με τις οικογενειακές σχέσεις και τα λοιπά. Σου είπα ότι αυτό θα είναι το vibe αυτή την εβδομάδα και από όσο έχω καταλάβει σου έχει αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω εκτονώνεις λίγο τα νεύρα σου. Η σημερινή ερώτηση που σου έχω είναι: αν ο σύντροφός σου βγάζει πολύ περισσότερα χρήματα από εσένα, επηρεάζεται η δυναμική στις σχέσεις? Το πιο φυσιολογικό το βάζω εντός εισαγωγικών, σε πάρα πολλά εισαγωγικά μέσα το βάζω. Αλλά έχουμε συνηθίσει ουσιαστικά να βλέπουμε έναν άντρα να βγάζει περισσότερα λεφτά από τη γυναίκα του. Άμα ήταν το αντίθετο, άμα η γυναίκα σου έβγαζε περισσότερα λεφτά από σένα, πώς θα το έπαιρνες? Έχω ήδη ανεβάσει ένα poll στο κανάλι που έχουμε στο Viber. Αν δεν είσαι στο κανάλι και θέλεις να μου απαντήσεις, μπορείς απλά να μου πεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber πάλι στο 6931 35 70 27, και άμα θέλεις να μπεις και στο κανάλι μου λες και εγώ απλά θα σε βάλω. Θα το συζητήσουμε περισσότερο την επόμενη ώρα, οπότε προετοιμάσου ψυχολογικά και για αυτό. Θοδωρή, φέρεις έχω τώρα και είπες, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

επιστρέψαμε και θα σε πάω κατευθείαν. Θα σε ταξιδέψω νοερά μέχρι τις μεγάλες πεδιάδες της Βόρειας Αμερικής, όπου γεννήθηκε κάτι πραγματικά σπάνιο και συμβολικό. Ένας λευκός βίσωνας. Το μικρό αυτό ζώο θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο, τόσο σπάνιο που η γέννησή του αντιμετωπίζεται από πολλούς αυτόχθονες λαούς ως σημάδι ελπίδας, ειρήνης και ανανέωσης. Οι λευκοί βίσωνες εμφανίζονται μία φορά σε πολλά εκατομμύρια γεννήσεις και εδώ και αιώνες συνδέονται με θρύλους και πνευματικές παραδόσεις. Οι ειδικοί λένε πως το νεογέννητο είναι υγιές και έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Πέρα όμως από τη σπανιότητά του, η είδηση θυμίζει και κάτι ακόμα: ότι η φύση συνεχίζει να μας εκπλήσει ακόμα και σε πολύ δύσκολες εποχές και ίσως να μας δίνει κάποια σημάδια ότι τα πράγματα ίσως και να πάνε καλύτερα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Εγώ το βλέπω λίγο έτσι. Είμαι λίγο, ας πούμε, προληπτική και πιστεύω σε τέτοιου είδους σημάδια. Αλλά έχω να σας πω κάτι ακόμα πιο ευχάριστο: ότι στις 28 Μαΐου το ιντερνετικό φαινόμενο των Black Rooms έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Cineplex μέσα στην πιο ατμοσφαιρική ταινία τρόμου της χρονιάς. Το Cineplex δημιούργησε ένα δωρεάν video game εμπνευσμένο από τον κόσμο του Backrooms. Αναζητάς απλά το tinyurl.com και μπαίνεις και εσύ στο παιχνίδι. Από 28 Μαΐου στα Cineplex, κλείσε και εσύ τώρα τη θέση σου στο cineplex.gr. Εγώ θα σε δω, εσύ θα με ακούσεις βασικά σε πολύ λίγο, μετά από η βιαδά μου αγοράκι μου και μετά από διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
9: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με Κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πολιτική αντιπαράθεση μετά τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας, η πιθανή πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και οι συζητήσεις για τον νέο του πολιτικό φορέα. Η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινούν την Παρασκευή οι πανελλήνιες εξετάσεις του 2026 για τα ΓΕΛ με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Έρχεται μήνυ καλοκαίρι το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος με θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα νησιά με ντρόουνς και μυστικούς εφοριακούς εν ώψη της τουριστική περίοδου. Παράταση στις αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως και 31 Μαΐου. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Πάμε τώρα να σου πω λίγο τα social media του Παλμού. Να μας κάνεις και εκεί ένα follow. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5. Θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM. Θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Προσοχή, χωρίς κόμμα, χωρίς τελεία, χωρίς τίποτα. Θα πας προφανώς και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί είναι η πιο άμεση επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε. Μου στέλνεις μηνύματα και σου απαντάω κατευθείαν. Θέλω τώρα να έχεις ανοιχτό το Viber, γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψω με παιχνίδι Mystery Sound, που ουσιαστικά θα σου βάλω έναν ήχο να ακούσεις. Και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου το στείλεις εμένα σε μήνυμα εκεί στο Viber. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά, θέλω να σου μιλήσω για το e-contract της Energy. Ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί κάνει τη ζωή μου πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και όλους εσάς που το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του, το οποίο εγώ το θεωρώ λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργεια σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, και όλα γίνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελός μας, προς όφελος όλων των καταναλωτών, και γι' αυτό και το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς. Σταν παίρνω την ευθύνη και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επέστρεψε εδώ στον Παλμό 96,5. Είσαι συντονισμένος. Πάντα ακούσε εμένα τη Vivian. Πλάκα με κάνεις. Τα ξέρεις αυτά. Ήρθε η ώρα να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Ένα παιχνίδι από τα αγαπημένα σου. Παιχνίδι Mystery Sound θα παίξουμε. Έχουμε έναν ήχο για αυτή την εβδομάδα, ο οποίος είναι και πάρα πολύ εύκολος, έχω να σου πω. Και έχω να σου πω ότι έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για αυτή την εβδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή δηλαδή αύριο. Όποιος με έχει στείλει σωστή απάντηση θα μπει σε μία κλήρωση για να κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφος. Να το ξέρεις, το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ τώρα είναι να ανεβάσεις λίγο την ένταση στα ηχεία σου και να ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά τον ήχο τον οποίο θα σου βάλω τώρα. Πόσο πιο εύκολο το θες? Δεν νομίζω να γίνεται πιο εύκολο. Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6-9-31-35-70-27. Για τώρα όμως σου έχω Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Πάρε και ένα χαρτί και ένα μολύβι, γιατί έρχομαι με συνταγούλα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Γρήγορα, γρήγορα σε πάω στη συνταγή την οποία σου έχω ετοιμάσει για σήμερα. Αυγά Benedict θα σου πω πώς να κάνεις. Με, πώς το λένε, με χειροποίητη Ολλανδές σος. Να είσαι προετοιμασμένος, είναι λίγο δύσκολη συνταγή. Αλλά νομίζω ότι άμα έτσι, τώρα που είναι και καλοκαιράκι και ξέρεις, είμαστε λίγο ελαφρότερων ηθών, θα ξυπνήσεις με έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, το πρωί και θες να τον εντυπωσιάσεις καν το αυτό να φάει. Είτε είναι αγόρι είτε είναι κοπέλα, ε. Σας θέλω σας τα αγόρια έτοιμα να μαγειρέψετε. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστείς για δύο άτομα είναι δύο αγγλικά muffins ή δύο φέτες ψωμί, τέσσερα αυγά, τέσσερις φέτες bacon ή ζαμπόν, ό,τι προετοιμάς εσύ, λίγο ξύδι για το ποσέ, αλάτι και πιπέρι. Για τις όσο Ολλανδές θα χρειαστείς δύο κρόκους αυγών, 100 γραμμάρια βουτύρο λιωμένο, μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, αλάτι και λίγο πιπέρι καγιέν. Λοιπόν, αρχικά ετοιμάζεις την Ολλανδές. Χτυπάς τους κρόκους με το λεμόνι σε Ben Marie. Ξέρεις τι είναι το Ben Marie, αυτό που είναι μία κατσαρόλα από κάτω στην οποία βράζει το νερό και από πάνω έχεις ένα μπολ πυρήμαχο προφανώς, το οποίο να μην ακουμπάει καθόλου στο νερό και να μαγειρεύεται ουσιαστικά με τον ατμό. Προσθέτεις σιγά σιγά το λιωμένο βούτυρο, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να γίνει κρεμώδης η σος και ρίχνεις λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι καγιέν. Τώρα για το υπόλοιπο, ψήνεις το μπέικον στο τηγάνι μέχρι να γίνει τραγανό, κάνεις τα ποσέ αυγά, ουσιαστικά βάζεις νερό να σιγοβράσει με λίγο ξύδι, δημιουργείς μία δίνη με το κουτάλι, δηλαδή το γυρνάς και να κάνει έναν τυφώνα μέσα, κατάλαβες, και ρίχνεις μέσα το αυγό, βράζεις περίπου 3 λεπτά και μετά για το στήσιμο το ψημένο μάφιν.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρι.

0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά!
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς απαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
6: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρλ Τζάικοφσκι, Μάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είσαι πάντα συντονισμένος στο Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian. Και θα είμαι εδώ για μία ακόμα ώρα μαζί σου, μέχρι και έτσι μία η ώρα το μεσημέρι. Θα σου πω γρήγορα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, με αίσθηση στους 31, μέχρι και 31 θα φτάσει γενικότερα η θερμοκρασία σήμερα, με πολύ μικρή πιθανότητα βροχής, τύπου δεν το σκέφτεσαι καν ότι θα βρέξει. Λοιπόν, να δούμε και την κίνηση. Φαίνεται ότι υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του περιφερειακού, δηλαδή από την έξοδο για την Τριανδρία μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα, όλο εκείνο το σημείο φαίνεται ότι έχει πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, και στο πήγαινε και στο έλο. Οπότε να είσαι ψυχολογικά προετοιμασμένος ότι θα κάνεις λίγη παραπάνω ώρα. Εγώ έτσι όπως το βλέπω το κόβω ένα σίγουρα 20 λεπτό παραπάνω υπολόγιζε. Πολύ δύσκολα φαίνεται να είναι και τα πράγματα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, από τη Χαριλάου μέχρι και την Ανάληψη, μέχρι και, βασικά μέχρι και την αρχή της Κωνσταντίνου Καραμανλής φαίνεται ότι είναι λίγο δύσκολα. 3 Σεπτεμβρίου έχει ένα μικρό προβληματάκι, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Η Τσιμισκή φαίνεται να είναι λίγο κολλημένη και η Όλγας φαίνεται να είναι κολλημένη. Εγώ θα σου πω να πας από την Εγνατία. Βγήκε ο ήλιος, βγήκαν και όλοι έξω να πιούν τους καφέδες τους. Καταλαβαίνεις πώς είναι η κατάσταση. Ωστόσο, εγώ θέλω να σου μιλήσω για κάτι άλλο. Θέλω να σου πω ότι έως 30 Ιουνίου κάθε μέρα μην ξεχνάς να ζητάς τους βλαχνούς σου από το Ταμείο των Φορών. Συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό των Φορόλ με τον καφέ σου ή με προϊόντα που έχουν τον κίτρινο τιμοδείκτη. Προσοχή, παίρνεις τους λαχνούς από το ταμείο και καλή τύχη. 13 χρόνια Φορόλ και είσαι λάκι. 156 δώρα συν ένα αυτοκίνητο για έναν τυχερό. Εγώ σου λέω να το προσπαθήσεις. Άνοιξε ο καιρός, θα ανοίξει και η τύχη σου, είμαι σίγουρη. Στα βέντο σου έχω τώρα αναδρομικά, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε αυτό που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη ώρα. Σας είχα ρωτήσει αν ο σύντροφός σας βγάζει πολύ περισσότερα χρήματα, επηρεάζεται η δυναμική της σχέσης. Είχα ήδη ανεβάσει το poll και μου έχετε απαντήσει αρκετοί ότι όχι, όσα περισσότερα τόσο καλύτερα. Αυτή είναι και η δικιά μου άποψη, να σας πω την πολύ μεγάλη μου αλήθεια. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή κατά την οποία δεν είναι και τόσο σημαντικό αν είναι το αγόρι, το κορίτσι αυτός που βγάζει τα περισσότερα χρήματα, αρκεί να υπάρχουν αρκετά έτσι ώστε να περνάτε καλά και να μην αγχώνεστε για τα καθημερινά και τα βασικά έξοδα. Και ίσως και λίγο κάτι παραπάνω από τα καθημερινά και τα βασικά. Νομίζω αυτή είναι η πιο ευχάριστη ζωή η οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος αυτή την εποχή. Τι να κάνουμε όμως, κάπως έτσι είναι η κατάσταση και εγώ συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Όμως τώρα θέλω να σας μιλήσω λίγο για το Martin Fight Club. Είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών, το Martin Fight Club, η οποία τα έχει όλα. Μπορείς να κάνεις kickboxing, μπορείς να κάνεις πυγμαχία, έχει ένα τρομερό οικογενειακό κλίμα που θα δεθείς αληθινά με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί. Έχει εξαιρετικούς αθλητές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και σε αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για την εκγύμνασή σου και για να μάθεις και αυτοάμυνα ταυτόχρονα. Είναι στην Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16 και θα σου πω περισσότερες πληροφορίες λίγο πιο μετά. Τώρα σε αφήνουμε από τον καθρέφτη. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: σου πω.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πόλμα 96,5 και ήρθε η ώρα πάλι να σε στείλω γρήγορα γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook Πόλμος 96,5, θα πας στο Instagram Πόλμος 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Πόλμος 965 FM και προφανώς περιμένω κάθε μέρα τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις καλημέρες, καλησπέρες, τα νέα σου, ό,τι θέλεις εσύ να μου πεις, εκεί μου το λες πιο εύκολα και πιο άμεσα από οπουδήποτε. Θέλω λίγο να σου συνεχίσω τη συζήτηση που είχαμε για το Μάρτιν πριν σου πω τι έχεις να περιμένεις από εμένα για την επόμενη μισή ώρα. Σου είπα ότι είναι Μάρτιν Fight Club Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Να ξέρεις ότι υπάρχουν τμήματα ενηλίκων και παιδιών, υπάρχουν και τμήματα αρχάριων και προχωρημένων, οπότε οποιαδήποτε και να είναι η σωματική κατάσταση η δικιά σου ή του παιδιού σου, μπορεί να πάρα πολύ εύκολα να βρει το κατάλληλο μάθημα για εκείνον. Και να ξέρεις ότι αυτά τα αθλήματα, δηλαδή το kickboxing και η πυγμαχία, προσφέρουν αυτοπεποίθηση, σου μαθαίνουν αυτοάμυνα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και σου δίνουν και απίστευτη πειθαρχία, το πώς μπορείς να βάλεις το μυαλό σου στο να κάνεις κάτι και να το φέρεις εις πέρας. Από μένα, εγώ στο προτείνω ανεπιφύλακτα, είμαι σίγουρη ότι σε κάποια από τις προπονήσεις θα σε δω εκεί. Γιώργος Σαββάνη, τους έχω τώρα, δεν μ' αγαπούσες, να είσαι έτοιμος για τα πιο juicy κουτσομπολιά μετά τις διαφημίσεις και για αστεία νέα από τον κόσμο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.
7: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και σου υποσχέθηκα τζούσι κουτσοβολιό και σου έχω ό,τι πιο τζούσι. Θα μιλήσουμε για ένα γάμο, για το γάμο της Δανάης της Μπάρκα. Η Δανάη Μπάρκα μετρά αντίστροφο για το γάμο της και όπως αποκάλυψε η ίδια, παραμένει αρκετά χαλαρή με τις προετοιμασίες. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τον επικείμενο γάμο της με τον επιχειρηματία Φάνι Μπότσι και παραδέχτηκε με χιούμορ πως δεν έχει οργανώσει ακόμα πολλά πράγματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει στείλει ούτε πρόσκλησης και οι συνεργάτες της για τον ηφικό την κυνηγούν για πρόβες και λεπτομέρειες. Η ίδια πάντως δείχνει ότι απολαμβάνει όλη αυτή την κατάσταση χωρίς άγχος, λέγοντας πως είναι ένα πολύ ανοργάνωτο άτομο, αλλά είναι και πάρα πολύ χαρούμενη. Ενώ εξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα βρισκόταν συνεχώς σε περιοδία με το θέατρο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο γάμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο, δηλαδή τώρα, στη Μεσσηνία, με αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού και ένα μεγάλο γλέντι που ήδη συζητιέται στο χώρο της ελληνικής showbiz. Θέλω να μου πείτε εσείς, να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-35-70-27, να μου πείτε άμα θα πηγαίνατε σε αυτό το γάμο, επειδή εγώ δεν νομίζω να πήγαινα. Όταν είναι πολύ ανοργάνωτος ο γάμος, είναι ωραίος μόνο για το ζευγάρι, όχι για τους καλεσμένους. Αυτό θα πω μόνο. Ρέξω έχω τώρα και έλα, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

σου αλλάξω πάρα πολύ το κλίμα. Θα σε πάω σε μία απίθανη ιστορία από τη Μασαχουσέτη, η οποία κάνει το γύρο του κόσμου και μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφική κωμωδία. Πρωταγωνίστρια είναι μία 59χρονη μελισσοκόμος, η οποία προσπάθησε να εμποδίσει την έξωση του φίλου της, απελευθερώνοντας χιλιάδες μέλισσες εναντίον των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας ειδική στολή μελισσοκόμου και μεταφέροντας κυψέλες πάνω σε τρέιλερ. Ξαφνικά άνοιξε τα κουτιά και ένα τεράστιο μήνας από εξαγριωμένες μέλισσες πλημμύρισε την περιοχή, με αστυνομικούς να τρέχουν πανικόβλητοι προσπαθώντας να προστατευτούν. Ένας μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από τσιμπήματα. Το περιστατικό έγινε αμέσως viral, ειδικά μετά το βίντεο που ακούγεται αστυνομικός να φωνάζει «Ανοίγει τις μέλισσες», ενώ οι συνάδελφοί του προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σμήνος. Η ίδια υποστήριξε πως ήθελε να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο φίλο της που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Τελικά καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης 6 μηνών για την πράξη της. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρω με τι να το πω, να το παρομοιάσω, ας πούμε. Τι είναι αυτό, Pokémon, Pikachu, διαλέγω εσένα. Επίσης, να ξέρετε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι στην Ελλάδα μια υπηρεσία που άμα είσαι μελισσοκόμος και δεν πάνε καλά οι τιμές του μελιού, μπορείς να ξεκινήσεις. Τώρα αυτό είναι ιδέα από εμένα, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Αργυρό, αγαπάω, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Κάπου εδώ δυστυχώς έφτασε στο τέλος τη σημερινή εκπομπή. Ακούγατε πλάκα με κανείς εδώ στο Παλμό 96,5 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Παρέα με εμένα, τη Vivian. Λοιπόν, τώρα μείνε συντονισμένος γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η Χρύση Πλιάκου να σου κρατήσει παρέα το επόμενο 2 ώρο, και μετά έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα. Από όλους εμάς στο Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310 32 2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων.

0: Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Είσαι λοιπόν και σήμερα από αλλού σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου και σήμερα η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Τετάρτη λοιπόν 27 Μαΐου, ηλιόλουστη Τετάρτη εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. 27 βαθμούς Κελσίου θέλω να σου πω ότι έχουμε αυτήν την ώρα στην πόλη και προετοιμάσου γιατί βλέπω κάτι τριαντάρια. Προς το μεσημέρι και σήμερα καθαρός καιρός, δεν βλέπω βροχές. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, τώρα αν κυκλοφορεί στους δρόμους, να σου πω ότι είναι πολύ καθαρή εικόνα στην περιφερειακή. Έχουμε λίγα θέματα μόνο στα δυτικά, στην Λαγκαδά και κάποιες καθυστερήσεις λίγο στην Εγνατία και στην Τζιμισκή, αλλά μόνο στα Φανάρια, τίποτα το ανησυχητικό. Αν είσαι στα ανατολικά της πόλης τώρα, να σου πω ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην Καραμανλή. Έχουμε καθυστερήσεις στην Εθνική Αντιστάσεως, όμως γενικά η εικόνα είναι καθαρή σχετικά. Στην κίνηση δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση. Θέλω να προετοιμαστείς γιατί προφανώς και έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε όλο αυτό το δίωρο και ξεκινάμε τώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και όπου και αν πας εδώ στον Παλμό 96,5.

0: προσπαθώ.
1: Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και πριν πεις αγαπώ εδώ στον Παλμό 96,5, 15 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό γιατί τώρα μόλις ξεκίνησα και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή για να σου πω τύψη για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν ξεκίνα κάτι χωρίς να το σκέφτεσαι πολύ. Η υπερανάλυση σκοτώνει τη δράση και η υπερανάλυση σκοτώνει γενικά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και τι κατάλαβες που το σκέφτεσαι και το ξανασκέφτεσαι. Τίποτα δεν κατάλαβες. Κάντο λοιπόν εκείνη την ώρα που έρχεται ευκαιρία και όλα καλά. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι κάθε μεγάλη ή μικρή δημιουργία ξεκινά μέσα σε μια όμορφη κουζίνα. Η Δίνα Κουτσίνες σχεδιάζει τη δική σου κουζίνα με λειτουργικές λεπτομέρειες όπως αρμόζεις το γούστο σου και προσαρμόζεται στο χώρο σου. Δίνα Κουτσίνες λοιπόν στη Βασιλίση Όλγας 226 στην Καλαμαριά και στο dinas.gr. Να μπεις ή να πας από κοντά και να διαλέξεις ό,τι θέλεις. Τώρα όμως να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο έρχεται ο Κώστας Μαρτάκης και η Lady Gaga. Τώρα όμως Πέτρος Ιακωβίδης και Έτσι Έχει Μάθει εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Lady Gaga λοιπόν και Bruno Mars, ένα αχτύπητο δίδυμο σε ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι, Die With A Smile, εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok, και θέλω να μου στείλεις και ένα μήνυμα αγάπης και τι κάνεις και πώς είσαι και αν με ακούσεις εκεί πέρα έξω, τέλος πάντων, στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας θέλω να σου πω ότι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ένα βίντεο από τη Σαντορίνη, στο οποίο δείχνει μια τουρίστρια που τριγυρνάει μέσα στα σοκάκια και στα καλντερίνια της Ίας και ρίχνει μια περίεργη σκόνη, ενώ παρέα τουριστών δίπλα τραγουδά το Three Little Birds. Σε κάποιο σημείο λοιπόν ακούγεται άντρας να λέει αντίο μπαμπά, με αρκετούς στα social media να εκτιμούν πως το δοχείο ίσως περιείχε τέφρα αγαπημένου προσώπου. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχουν καταγγελίες για το περιστατικό, ενώ παραμένει άγνωστο τι ακριβώς περιείχε το δοχείο, εάν περιείχε τέφρα, εντάξει τώρα, από τα πιο παράξενα πράγματα που έχουμε δει ποτέ στο διαδίκτυο και από κοντά, αν κάποιος έτυχε να το δει εκείνη τη στιγμή. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Ελένη Φουρέιρα, τώρα όμως Πάνος και Άμος και δικό σου για πάντα εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Αδειώσου τα μάτια.

0: τόσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Παλμός 96,5.
9: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα, 5 λεπτάκια μετά τη 1.30, και τώρα σε πάω στη σημερινή έρευνα, την οποία διάβασα και δεν γινόταν να μην τη μοιραστώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και απάντα στον εαυτό σου. Έχεις πιάσει ποτέ εσένα να μιλάς στον εαυτό σου? Εγώ θα πω την αλήθεια μου, με έχω πιάσει πολλές φορές, άπειρες φορές, δηλαδή δεν μπορώ να τις μετρήσω πλέον, έχω χάσει το μέτρημα. Στην πραγματικότητα, τώρα θέλω να σου πω ότι μιλάμε πολύ συχνά στον εαυτό μας και μάλιστα σιωπηλά. Συμμετέχουμε λοιπόν σε συζητήσεις, στόχαστα συμπεράσματα και σχόλια. Αυτή λοιπόν η εσωτερική κουβέντα κρατά τον οργανισμό μας και το μυαλό μας σε φόρμα και βοηθάει πάρα πολύ. Πώς? Είναι πιο αποτελεσματική εγκεφαλική λειτουργία. Μια μελέτη λοιπόν έδειξε ότι οι άνθρωποι που επαναλαμβάνουν το όνομα ενός αντικειμένου που ψάχνουν μπορούν να το βρουν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Επίτευξη στόχων και οργάνωση σκέψεων. Η δημιουργία λοιπόν λίστας με υποχρεώσεις είναι πολύ αποτελεσματική για τον προγραμματισμό της ημέρας, όπως ακριβώς και του προγραμματισμού στο γραφείο. Όμως είναι αρκετά δύσκολο να τις θυμόμαστε ή να μπορούμε να τις διαβάζουμε πάντα. Έτσι, μια μικρή εσωτερική υπενθύμηση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Και τελευταίο και καλύτερο, το να μιλάς στον εαυτό σου κάνει καλό γιατί μειώνει το στρες. Δεδομένου λοιπόν το ότι το να μιλάμε στον εαυτό μας συμβάλλει στο να έχουμε καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεών μας, θα επέλθει και η μείωση του στρες. Έτσι λοιπόν, να μιλάς στον εαυτό σου όπως βλέπεις κάνει πάρα πολύ καλό. Τώρα λοιπόν ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται η Ελένη Φουρέιρα και σου φωνάζει Αλληλούια εδώ στον Παλμό 96,5.

Δεν σε συγχωρώ λοιπόν και Παντελής Παντελίδης εδώ στον Παλμά 96,5. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, έτσι να το πούμε και αυτό. Τώρα λοιπόν θα σε πω σε ακόμη μια έρευνα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό. Γιατί λοιπόν το σώμα μας τεινάζεται ξαφνικά την ώρα που πάμε να κοιμηθούμε? Έχεις νιώσει γεννό το συνέστημα που μέσα σε κλάσμα τα δευτερολέπτου αισθάνεσαι ότι πέφτεις στο κενό ή ότι πας να παραπατήσεις ένα σκαλοπάτι και πέφτεις? Το σώμα σου λοιπόν τεινάζεται βία, η καρδιά σου χτυπάει πάρα πολύ δυνατά και εσύ ξαφνικά ξυπνάς και λες τώρα τι έγινε, πού βρίσκομαι και τι συμβαίνει. Λοιπόν θέλω να σου πω ότι αυτό που συμβαίνει επιστημονικά ονομάζεται υπνικός μυόκλωνος. Πρόκειται λοιπόν για μια ακούσια μυϊκή σύσπαση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μετάβασης από την εγρήγορση στον ύπνο, δηλαδή το στάδιο που το συνειδητό μυαλό παραδίδει τα ηνία στο υποσυνείδητο. Και θέλω να σου πω ότι η έρευνα αποκαλύπτει ότι το παθαίνουν πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι, σχεδόν το 70% των ανθρώπων παγκοσμίως. Οπότε εντάξει, μην νιώθεις παράξενα, είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως το προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά περίπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract λοιπόν της Energy, το κλείσιμο του συμβολίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί τώρα θα ακούσεις Κωνσταντίνο Αργυρό που ψάχνει την αγάπη εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος

0: Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: Κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.
1: 2 και 5 πρώτα λεπτά λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρυσαπλιάκου, σε καλωσορίζω δεύτερο 60 λεπτό. Ηλιόλουστη Τετάρτη λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στην πόλη. Ανέβηκε λίγο το θερμόμετρο, κάτσε να δούμε που θα φτάσει. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει και παραπάνω. Τώρα λοιπόν στους δρόμους της πόλης να σου πω ότι είναι πάρα πολύ καλή εικόνα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Παραδόξως δεν έχουμε καθυστερήσεις. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω έτσι μια υπομονή στην Εγνατία, λίγο σε Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο και στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης τώρα καθυστερήσεις έχει λίγο η Βενιζέλου και η Παπανδρέου επάνω στη Νεάπολη. Και στα ανατολικά κάποια ζητήματα έχει λίγο η Καραμανλή, λίγο η Μαρτίου, λίγο η Δελφών. Βλέπω ότι έχει κάποιες καθυστερήσεις τώρα και λίγο και η Εθνικής Αντιστάσεως. Οπότε ξέρεις, από εδώ και πέρα λίγο υπομονή. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι τελικά την ομορφιά σε ένα σπίτι δεν τη φτιάχνουν τα πολλά. Τη φτιάχνει ένα όμορφο πλακάκι, μια μπανιέρα γεμάτη νερό που σε περιμένει στο τέλος της ημέρας, ένας νηπτήρας που δένει απόλυτα με τον χώρο. Αυτές τις λεπτομέρειες λοιπόν υπηρετεί εδώ και χρόνια ο Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Γρηγορίου Λεμπράκη 181 στην Ανοτούμπα και στη σελίδα του στο Instagram, στο Φωτιάδης Bath, μπορείς να μπεις να διαλέξεις όποιο σχέδιο θέλεις. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στον Παλμό 96,5.

0: και με στεναχωρεί λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Παλμό 96,5 και θέλω να πω ότι ο Στάν με γυρνάει έτσι λίγα χρόνια πίσω, κάπου εκεί στο γυμνάσιο που τον άκουγα και πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και το γύρο του διαδικτύου τώρα κάνει αυτές τις ημέρες ένα βιντεάκι με την πιο γλυκιά πρόταση γάμου από έναν δασοπυροσβέστη, ο οποίος έτσι είχε υποστήριξη μαζί με την ομάδα του, πήγε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Ένας δασοπυροσβέστης λοιπόν στην Κέρκυρα επέλεξε να κάνει την πιο σημαντική ερώτηση της ζωής του, έχοντας στο πλευρό του ολόκληρη την ομάδα του. Μέσα σε ένα συγκινητικό σκηνικό, γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του και της έκανε πρόταση γάμου με τους συναδέλφους του να συμμετέχουν σε αυτή τη μοναδική στιγμή. Ένα στιγμιότυπο πραγματικά γεμάτο αγάπη, συγκίνηση, αλλά και αληθινή συντροφικότητα. Εντάξει, κάτι τέτοια βλέπουμε. Η αλήθεια είναι στα social media και συγκινούμαστε και τα θέλουμε κι εμείς. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι στις 28 Μαΐου το ιντερνετικό φαινόμενο των Backrooms έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Cineplex μέσα από την πιο ατμοσφαιρική ταινία τρόμου της χρονιάς. Τα Cineplex λοιπόν δημιούργησαν ένα δωρεάν video game εμπνευσμένο από τον κόσμο του Backrooms. Αναζήτησε λοιπόν το σύνδεσμο tinyurl.com και μπες κι εσύ στο παιχνίδι. Από 28 Μαΐου στα Cineplex και κλείσε τώρα αμέσως τη θέση σου στο cineplex.gr. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης και προς το παρόν εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος και κάτι κάνω λάθος λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρύσα Φυσικά, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3 περίπου. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, έτσι μιας που πλησιάζει το καλοκαίρι, έχεις κανονίσει να πας πουθενά ή δεν έχει περάσει καν από το μυαλό σου να κλείσεις διακοπές? Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με μία έρευνα η οποία έγινε αυτόν εδώ το μήνα, το Μάιο του 2026, ρωτήθηκαν λοιπόν και το 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές για το καλοκαίρι του 2026. Γεγονός λοιπόν που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε οικονομικές πίεσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Ωστόσο, το 50% σκοπεύει να κάνει διακοπές, το 34% έστω και περιορισμένες, το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και το 2% θα πάει περισσότερες ημέρες. Να σου πω τώρα εδώ πέρα ότι το 8% επιλέγει να κάνει κάμπινγκ και το 9% να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Πού να, από πού να ξεκινήσω και πού να σταθώ? Το 50% των Ελλήνων να μην κανονίζει διακοπές είναι πραγματικά τεράστιο ποσοστό, τεράστιο, και είναι κρίμα. Και να πούμε ότι και το κάμπινγκ οριακά έχει γίνει και αυτό είδος πολυτελείας τώρα, έτσι. Εντάξει, τι να πω τώρα. Εύχομαι να είσαι από τους τυχερούς που έχεις κανονίσει να πας διακοπές φέτος, να το απολαύσεις λίγο αυτό το καλοκαιράκι. Επίσης, να πω ότι θέλουμε αυτά τα καλά, τα ωραία, τα ένδοξα χρόνια που περάσανε, τα θέλουμε πίσω. Εμείς που δεν τα ζήσαμε, να μας φέξει και εμάς λίγο. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται στα Βέντο και Ευαγγελία. Με Θύση εδώ στον Παλμό 96,5.

0: το πιο γλυκό με φύση.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
7: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα για σένα που με ψάχνεις. Είμαστε 3 λεπτά και μετά τις 2.30. Είμαι η Χρύσα και σε λίγο δυστυχώς θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω τώρα να σου μιλήσω για τη γλώσσα που θεωρείται η πιο ελκυστική σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν γλώσσες που ακούγονται πρακτικές, άλλες που ακούγονται δύσκολες και άλλες που δημιουργούν ένα συνέστημα μόνο με τον ήχο τους. Τα ισπανικά τώρα θέλω να σου πω ότι ανήκουν ξεκάθαρα στην τελευταία κατηγορία και ίσως δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς και το γιατί, αφού με περισσότερους από 486 εκατομμύρια φυσικούς ομιλητές και παρουσία σε δεκάδες χώρες, τα ισπανικά έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο ζωντανές και επιδραστικές γλώσσες. Αυτό όμως τώρα θέλω να σου πω που τις κάνει να ξεχωρίζουν δεν είναι μόνο η διάδοσή τους, είναι κυρίως ο τρόπος που ακούγονται. Η μελωδική προφορά, ο ρυθμός και η σχεδόν μουσική ροή των λέξεων δημιουργούν έτσι μια αίσθηση πάθους και εξωστρέφες, και θέλω να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα ισπανικά συνδέονται διαχρονικά με το ρομαντισμό, τη ζωντάνια και την έντονη συναισθηματική έκφραση. Πάντα ήθελα να μάθω ισπανικά, εγώ αυτό έχω να δηλώσω τώρα. Πάντα έτσι το είχα μέσα στο μυαλό μου ότι με κερδίζει κάπως σαν γλώσσα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί έρχεται η Άννα Βύση και σου τραγουδάει εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5.

Θοδωρής, φέρεις και είπες λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 και παραλίγο να το τραγουδήσω αντί για να μιλήσω τώρα, έτσι. Τόσο ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι τη μάτιαξα λίγο την περιφερειακή και έχουμε πολλές καθυστερήσεις με κατεύθυνση δυτικά και με κατεύθυνση ανατολικά. Έχουμε από το ύψος του Παπαγεωργίου και μετά. Τώρα, στο κέντρο της πόλης είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί στην Εγνατία, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο στην Αγίου Δημητρίου, λίγο στα Φανάρια του Βαρδάρη έχουμε καθυστερήσεις. Στα δυτικά της πόλης είναι πάρα πολύ καλή η κατάσταση. Στα ανατολικά έχουμε λίγα θεματάκια στην Καραμανλή αυτή την ώρα και λίγο εκεί στη Μαρτίου και στην Παπαναστασίου. Λίγες δυσκολίες έχει και η Εθνικής Αντιστάσεως. Εντάξει, ξέρεις, γενικά από εδώ και πέρα, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, θέλω να κάνεις υπομονή γιατί δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Θέλω φυσικά να μείνεις και εδώ γιατί έρχεται γρήγορα η Αναστασία Ταρασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν και σήμερα μαζί σου. 1 με 3 εδώ στο μικρόφωνο του Παλμού 96,5. Τώρα σε αφήνω με Κωνσταντίνο Αργυρό και Ελπίδα και θέλω να σου πω ότι εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβού αύριο στη 1 ακριβώς. Έτσι, μην το ξεχάσεις. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκι.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δεν με αγαπούσες λοιπόν και Γιώργος Σαμπάνης εδώ στον Παλμό 96,5. Χαίρετε βρε κόσμε, τι κάνετε πως είστε? Ελπίζω να είστε καλά, εγώ έχω πάρα πολύ καλή ενέργεια για σήμερα. Έτσι θέλουμε να είμαστε κάθε μέρα. Λοιπόν, τα πράγματα στο κέντρο είναι σχετικά καλούτσικα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Τσιμισκή, η αλήθεια είναι, και Λεωφόρο Νίκης. Η Εγνατία, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά. Τα δυτικά μας τώρα, έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Αμπελόκηπους και στην Λαγκαδά, αλλά και στη Μοναστηρίου σε κάποια σημεία. Ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος και τα ανατολικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε μόνο ελάχιστη κίνηση σε Βασιλείου Όλγας, πολύ λίγο όμως. Λοιπόν, πάμε τώρα σε David Guetta, I'm Good, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας φυσικά.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Για σένα που λατρεύω λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Να σου θυμίσω λοιπόν ότι στις 28 το ιδρυματικό φαινόμενο των Backrooms έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Cineplex μέσα από την πιο ατμοσφαιρική ταινία τρόμου της χρονιάς. Τα Cineplex δημιούργησαν ένα δωρεάν video game εμπνευσμένο από τον κόσμο του Backrooms. Αναζήτησε το στο Tiny URL και μπες και εσύ στο παιχνίδι από 28 Μαΐου στα Cineplex. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο cineplex.gr. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στα αθλητικά μας και σήμερα έχουμε Conference League Crystal Palace με Ράγιο Βαγεκάνο. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλά περιμένουμε, πολλά θα δούμε, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, και χθες φυσικά είχαμε και Σετετιέντ με Νις 0-0. Τίποτα το ενδιαφέρον, τίποτα το σοκαριστικό. Τώρα λοιπόν θα περάσουμε σε αγαπημένη και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Σε θέλω παράφορα λοιπόν και Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Παλμό 96,5. Στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Παρέα μας φυσικά είναι το Καρυπίδης Sweets and Nuts, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο του φίλου μου του Ελισέου. Ό,τι και αν θελήσεις το έχει. Από γλυκά μέχρι γλυκίσματα, μέχρι αποξηραμένα, μέχρι ξηρούς καρπούς. Και ό,τι και αν θελήσεις, ειλικρινά το παραγγέλνεις και το έχει. Πάμε τώρα όμως στο θέμα ημέρας και μόνο εγώ αλλάζω 3 outfit κάθε φορά που είναι να βγω έξω. Υπάρχει κάποιος σύνδρομος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων που δεν έχω εντοπίσει. Πείτε μου ότι δεν είμαι μόνη, γιατί έχω φρικάρει. Κάθε φορά γίνεται το ίδιο. Περιμένω τα μηνυματάκια στο Viber στο 69 31 35 70 27. Και τώρα σε αφήνω να απολαύσεις φυσικά παπαουτάι.
1: Το Viber στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

καλύτερο τραγούδι του από νομίζω. Εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να σου δώσω το tip της ημέρας. Πιες νερό πριν πιεις καφέ. Ο οργανισμός σου ξυπνάει πιο σωστά με νερό, πρώτα και από καφέ. Ο καφές βοηθάει, αλλά αν ξεκινήσεις κατευθείαν με καφέινη, ενώ είσαι αφυδατωμένος, είναι σαν να βάζεις τούρμπο σε αυτοκίνητο χωρίς λάδια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Πάμε λοιπόν τώρα σε Δέσποινα Βανδύ και Μαραμένο εδώ στον Παλμό 96,5, που φυσικά ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν, από το Μιχάλη Χατζηγιάννη, εδώ στο Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Ανασία Ταρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69-31-35-70-27, γιατί όπως ξέρεις, με ένα μήνυμά σου μπαίνει στην κλήρωση για δωρεπιταγή από Καρεπίδης Switch & Nuts. Λοιπόν, θέμα ημέρας, μόνο εγώ αλλάζω 3 outfit κάθε φορά πριν βγω έξω. Και τώρα σου έχω επιστημονική απάντηση. Υπάρχει κάτι που οι ψυχολόγοι αποκαλούν included condition. Τα ρούχα επηρεάζουν πραγματικά τη διάθεση και την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, αν αλλάζεις μόνο μπλούζα, ο εγκέφαλος κάνει μικρό restart προσωπικότητας κάθε φορά. Οπότε είναι ψυχολογικό, παιδιά. Μην το παίρνετε. Don't take it personal, θα πω εγώ. Και πάμε τώρα, λοιπόν, σε Αιγαία, εδώ στον Παλμό 96,5. Ρίχτα,
1: φωτιά στη νύχτα. Παλμός 96,5.

0: Σάββατα λοιπόν και Σταν εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, μπαμπά πήρε πτυχίο. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στα 64 της και συγκίνησε το διαδίκτυο. Η αποκάλυψη της Δήμητρας Παπαδοπούλου συγκίνησε ακόμη περισσότερο, καθώς η ίδια εξήγησε πως η ολοκλήρωση των σπουδών της αποτελούσε ένα όνειρο και μια προσωπική εκκρεμότητα που κουβαλούσε εδώ και δεκαετίες. Παρότι είχε ήδη καταφέρει να αφήσει έντονο αποτύπωμα στο χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου και της συγγραφής, υπήρχε μέσα της η ανάγκη να κλείσει ένα κύκλο που είχε μείνει ανοιχτός από τα νεανικά της χρόνια. Εγώ χαίρομαι πολύ τους ανθρώπους που ακόμη και 60 και 70 παίρνουν πτυχία και καλά κάνουν και με παιδιά και με εγγόνια και με δυσέγγωνα και... Αυτό πρέπει να κάνουμε, δεν πρέπει να σταματάμε από όταν εξελισσόμαστε. Πάμε λοιπόν σε Νίνο και κοινός παρονομαστής.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.

0: Και χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Παλμός. 96,5.

Όπου και αν πας λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στον Παλμό 96,5. Η ώρα λοιπόν είναι 4 και 7 πρώτα λεπτά και να σου πω ότι στο κέντρο δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως έχουμε πάρα πολλή κίνηση στην Τσιμισκή και στην Αγία Σοφίας φυσικά. Λοιπόν, στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολλή κίνηση σε Εύωσμο, την Λαγκαδά, Αμπελόκηπους, αλλά και στη Μοναστηρίου φυσικά. Και για κάποιο λόγο η Βασιλίση Όλγας είναι κατακόκκινη, όπως επίσης και η Βούλγαρη. Τώρα εγώ όμως θα σας αφήσω, γιατί πρέπει να δεις, να ακούσεις την Τάιλα, την αγαπημένη Τάιλα και το Water. Καλή απόλαυση!

0: Αναστασία, λοιπόν, φιλικά η αγαπημένη μου συνονόματη εδώ στο Παλμό 96,5, καθώς εδώ ακούμε μόνο επιτυχίες και είναι γνωστή η Αναστασία για τις επιτυχίες της. Ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και οι περισσότεροι άνθρωποι μιλάνε στα φυτά τους και κάπως βοηθάει. Έρευνες δείχνουν ότι η φροντίδα και η ομιλία στα φυτά συνδέεται με την καλύτερη ανάπτυξη κυρίως λόγω περισσότερης προσοχής και φροντίδας. Το φυτό βέβαια δεν καταλαβαίνει τι λες, απλώς εκτιμά ότι θυμήθηκες να το ποτίσεις. Ναι, λοιπόν, μας κάνουν καλό τα φυτάκια, οπότε να τα προσέχουμε, να τους μιλάμε και έχει ο Θεός. Λοιπόν, πάμε σε ένα Τάσα Θεοδωρίδου. Ήταν να βρεθούμε, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 και να περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69 31 35 70 27. Σε αφήνω, λοιπόν, να απολαύσεις αγαπημένη Νατασάρα εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εδώ σε αγαπώ λοιπόν και Κώστας Μαρτάκης, εδώ στον Παλμό 96,5. Είδα μια αστεία εικόνα του πλάκα έχει και ταυτίστηκα πάρα πολύ το πρωί, να σου πω την αλήθεια. Ήταν με το που είχα ανοίξει τα μάτια μου. Έλεγε, είμαι σε ηλικία που ό,τι θέλετε μέχρι τις 10 το βράδυ, μετά κοιμάμαι. Και ταυτίστηκα πάρα πολύ. Ίσως και να μην έχω ταυτιστεί περισσότερο στη ζωή μου, καθώς δεν ξέρω τι γίνεται. Μετά τα 25 σε πιάνει αυτό. Λίγο ρε παιδί μου, μετά τις 10 σαν να κλείνει αυτόματα να πέφτει ο διακόπτης. Ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να κάνω δεν είναι αποτελεσματικό μετά τις 10. Θέλω να κοιμάμαι 10.30 το πολύ, να έχω δει το 12 το όνειρο. Είμαι αυτή τη φάση, οπότε μην ενοχλείτε μετά τις 10. Πάμε λοιπόν σε Greedy, εδώ στον Παλμό 96,5. Λίγο, κάθε μέρα. Παλμός 96,5.

Ρίτσες λοιπόν και γυρισμός εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούσει κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω καθημερινά τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27. Την προάλλη σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online, πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα ακούω το νέο εργαλείο της e-contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας φυσικά. Με το e-contract της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά, χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Πάμε λοιπόν τώρα σε αγαπημένη Κέτι Καρμπή, εσένα μόνο, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: δωμό. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.

0: παιδιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 96,5.

0: Λαβέντο λοιπόν και Δάφνη, καλώς σε βρήκα λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, Έμιλι Κολιανδρή, δεν το λέω με καμάρι, αλλά έχω ψάξει το κινητό του Χρήστου. Όπως εξήγησε η ίδια, μπορεί να γίνει καχύποπτη χωρίς όμως να φτάνει σε υπερβολικές αντιδράσεις έντονης σκηνής ζήλιας. Εγώ θα πω κάτι. Λίγο το έχουμε παρεξηγήσει. Όντως είναι καλό να υπάρχει η ζήλια σε μια σχέση, αλλά η τοξικότητα δεν είναι καλό πράγμα. Το να ψάξεις κινητό δεν είναι καλό πράγμα και εγώ έχω ψάξει κινητό και δεν είμαι περήφανη γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν να μην παραβαίνουμε λίγο και στο χώρο του άλλου. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και να έχετε και εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που έχετε δίπλα σας. Διότι αν δεν έχετε εμπιστοσύνη, δεν ξέρω τι κάνετε. Λοιπόν, πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και αν ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα περνούσα.
1: Παλμός 96,5.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5 στην καρδιά της Πομουσικής. Ήρθε η ώρα κάπου εδώ να πούμε αντίο, αλλά φυσικά θα είμαστε και εδώ αύριο, 3 με 5 στον Παλμό 96,5. Το κέντρο Ασφικτιά, η Εγνατία και φυσικά η Λεωφορονίκης. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου και στον Εύωσμο. Και στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Όλγας και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός είναι ελάχιστα καλύτερα, αλλά όσο μπορείτε να το αποφύγετε. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο απόγευμα, να περάσετε τέλεια, δημιουργικά, να γεμίσετε μπαταρίες, γιατί και αύριο πάλι δουλειά θα έχουμε, πάλι θα δουλεύουμε, οπότε πρέπει να έχετε μπαταρίες όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και φιλάκια!
1: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι πες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Παλμός 96,5.

στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Από τη

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
3: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
0: Αναδομώ και έκτισες.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
8: Παλμός. 96,5.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι πες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και τη

Ήβια Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
4: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παλμός 96,5.

0: Πέρα από τον ορίζοντα, το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
3: Παλμός 96,5. 1, 2, 3,

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.